0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επενδύσεις.

0: be misunderstood.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: μας στέλνει μια γελιογραφία με έναν που ψήνει στην παραλία κάτι σουβλάκια. Τώρα δεν ξέρω τι, που πάει το μυαλό του, αλλά να είσαι καλά. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά. Στο καλημέρα στο Φρέντι. Ο Φρέντι τώρα μας έστειλε μήνυμα. Χαλάνδρη, κατεβαίνω προς κέντρο και έχει πολλή κίνηση στη Μεσογείον. Όντως.
1: Πριν πει
0: Μαρία. Άκη, αλήθεια, ψέματα τα λέει.
1: Βέβαια, έχει την κάθοδο. Έχει την κάθοδο και έχει και την Αγία Παρασκευή. Κάτι έχει συμβεί.
0: Ευγενία Κόκαλα, τρεμένη. Νίκος Καλίας. Καλημέρα, Νικόλα μου. Μπουρίνη. Χτες τα Τρίκαλα, ξαφνικό Μπουρίνη. Παρ' όλα αυτά, μας στέλνει την καλημέρα του με δύναμη, με αισιοδοξία και θετική ενέργεια τον Αλέξανδρο. Δεν βλέπω. Το φίλο μας τον Αλέξανδρο μου
1: κλείνει. Μπορεί να μας στείλει.
0: Θα μας στείλει πιο μετά.
1: Ναι, έχουμε πολύ κίνηση στους δρόμους. Τι έχει γίνει, έχουν κλείσει τα σχολεία, έχουν. Συνήθως χαλαρώνει η κίνηση. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό, όπως κάθε μέρα σχεδόν αυτή την ώρα. Από πριν την Αττική Οδό, δηλαδή ξεκινάει σχεδόν από τη Λυκόβρηση και φτάνει μέχρι το Εγάλιο, βλέπω τώρα. Μέχρι την Πέτρου Ράλη έχουμε αργή ροή κυκλοφορίας από το Εγάλιο μέχρι την Πέτρου Ράλη. Και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη στροφή για Φιλαδέλφια.
0: Σαν σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς το 1993 ανακοίνωσε την ιδρυτική διακήρυξη της πολιτικής άνοιξης.
1: Είδες
0: πως επαναλαμβάνεται η ζωή και η ιστορία ως φάρσα, δεν ξέρω.
1: Η Κατερίνα και ο Διονύσης έλεγαν κάτι καλό. Δηλαδή, άμα το κόμμα το κάνει Σεπτέμβριο, θα το ονομάσει πολιτικό φθινόπωρο.
0: Δεν το ξέρω. Αλλά πάντως κοίτα να δεις.
1: Τι έχουν πει όμως, όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται.
0: Ναι.
1: Όχι, έχουν πει.
0: Ναι.
1: Φάρσα. Τη δεύτερη φορά. Άγνωστο.
0: Και σαν σήμερα το 1934 βλέπω ότι είχαμε και τη νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Τότε που ο Άντολφ Χίτλερ καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τους εσωτερικούς αντιπάλους του, ας το πούμε. Ναι. Λοιπόν, τι άλλα νέα, για πες κανένα νέο.
1: Κάτσε να σου πω λίγο ακόμη για την κίνηση, γιατί κάποιοι μπορεί να ξεκινούν τώρα. Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από την έξοδο Φιλής μέχρι σχεδόν και το Μαρούσι έχουν πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Και στα δύο ρεύματα στην Πλακεντίας η Μεσογείον έχει κίνηση στην κάθοδο σχεδόν από την Αγία Παρασκευή μέχρι και το κέντρο. Ναι. Κάτι έχει γίνει, κάποιο έργα πρέπει να έχει. Σε κάποιο σημείο πρέπει να έχει έργα, γι' αυτό έχει τόσο κίνηση. Και η Κηφισία στην άνοδο προς Κηφισιά. Και έχει και μετά την Κηφισίας, έχει και μετά το Δαχτυλίδι, από το Μαρούσι μέχρι την Κηφισιά.
0: Λοιπόν, ο καιρός, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που έχουμε μπροστά μας, και ενώ όπως διαβάζουμε χθες η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 βαθμούς Κελσίου, έφτασε τους 38 σε κάποιες περιοχές, εντάξει, αναμενόμενο και πάλι καλά να λέμε. Σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας λιακάδα, καλοκαιρινός καιρός κανονικά. Όμως στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά ενδεχομένως να κυλωθούν και κάποιες τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες. Και στα ορεινά της Πελοποννήσου βλέπω και της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας. Τέλος πάντων, θερμοκρασία. Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία 37 και τοπικά 38, Θεσσαλία 37, στα δυτικά υπηρετικά τους 37-38, στα ανατολικά τους 37, στην Κρήτη τους 34, στα Επτάνησα τους 36, στο Ανατολικό Αιγαίο τους 37 βαθμούς. Αττική 22 μέχρι 35-36 βαθμούς, Θεσσαλονίκη 23 μέχρι 36-37. Βλέπεις ότι στη Βόρεια Ελλάδα ψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Ναι.
0: Και αυτή την ώρα εδώ στην Αγία Παρασκευή 28 βαθμοί Κελσίου, στην Αθήνα πολύ ψηλά, πολύ ψηλά,
1: βέβαια,
0: πολύ
1: για
0: ψηλά.
1: Την ώρα.
0: Στην Αθήνα 29, στον Πειραιά 28, στη Θεσσαλονίκη 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν μιλάμε για καύσωνα όμως, γιατί έβλεπα χθες κάτι τίτλους. Θερμή εισβολή σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
0: Ευτυχώς παγώνουν οι τιμές και το εξορροπεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Το ισοζύγιο θα είναι θετικό, πιστεύω. Έλα, ξεκινάμε.
0: Σταμάτα με το τρολάρισμα πια. Σταμάτα με το τρολάρισμα πια. Λοιπόν, Καθημερινή έχει κύριο τίτλο. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Διαβάζουμε επίσης πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από το φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Οι γιατροί αποφεύγουν τουριστικά νησιά λόγω ακριβών ενοικίων, μάλιστα. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για την δολοφονία στα Εξάρχεια. Και τι άλλο βλέπουμε, την Ανατολική Ευρώπη χτυπάει τώρα ο καύσωνας.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα.
0: Βεβαίως.
1: Από πού ξεκινάει η εφαρμογή τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης.
0: Ναι.
1: Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους, εθελοντικές επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Με προοπτική.

0: αρκεί να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο.
1: Δηλαδή κάτι τετραήμερη με τι, με μείωση.
0: Με μείωση των αποδοχών.
1: Με μείωση
0: διάβασα, διάβασα το ρεπορτάζ του Κώστα Ντελέζου είναι.
1: Ο Κώστας.
0: Με μείωση των αποδοχών. Βέβαια η συμφωνία περιλαμβάνει κάτι γιατί. Ναι, αποδομείτε, ναι, το μικρόφωνο.
1: Όπως ο μουσακάς. Στο Master Chef. Τι θα πάτε, αποδομημένο μουσακάς.
0: Αποδομημένο μικρόφωνο, ναι, τώρα. Περιέχει όμως συμφωνία και τηλεργασία και εργασία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ενδιαφέρον. Αλλά τετραήμερη εργασία, μείωση ωρών με μείωση αποδοχών.
1: Ναι.
0: Αυτό και που ενδιαφέρει.
1: Πες και για τις συντάξεις.
0: Να πω. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά αύξηση ως 50 ευρώ το μήνα. Θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Μάλιστα.
0: Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους και βεβαίως το θέμα που συζητάγαμε Τεμού, ΣΕΝ και όχι μόνο, πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από Κίνα. Τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες από αύριο. Στο να διαβάσω έκθεση όσα πρωτοφανής κρίσης θεσμών στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη, μόνο οι ένοπλες δυνάμεις παίρνουν τον πύχη.
1: Μάλιστα.
0: Και πολιτικό παρασκήνιο, νέα παρέμβαση από το Σαμαρά.
1: Α.
0: Τα πάνω κάτω από το Φεύγα, το μεγάλο παγιζάρι του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιος Φεύγας ήταν αυτός που λέει να τον πάρουμε πίσω, τον κύριο Σαμαρά?
0: Τον κύριο Σαμαρά και τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Α.
0: Και τα δύο πίσω. Λοιπόν,
1: καλά, άστο αυτό και θα το. Α, εντάξει, φτιάξει.
0: Κάτι έκανα. Δεν ανασένω.
1: Μα πειράζει τα σφουγγάρια στα μικρόφωνα. Μα είναι δυνατόν. Όλο κατρικαριές κάνεις. Λοιπόν, πάμε. Απογευματινή έχει κύριο τίτλο. Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Είναι μια φωτογραφία του κυρίου Τάκη Θοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης. Παγώνουν, σε εισαγωγικά είναι η λέξη παγώνουν, στην εφημερίδα. Για δύο μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος το πλαφόν από σήμερα. Και μιλούν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Γενικός Διευθύντης ενός σούπερ μάρκετ. Διαβάζω επίσης από τη χθεσινή περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι, στο Εργάλεο. Υλοποιήσαμε όλα όσα υποσχεθήκαμε. Και διαβάζω επίσης: όπου φύγει και η Μαριλίζα στην αγκαλιά του Αλέξη. Έφυγε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Μα η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου ή το τελευταίο καιρό δραστήρια, δεν την θυμάμαι.
0: Όχι, δεν ήταν, δεν την έχω καταγραφεί. Όχι, δεν μας στείλανε. Και ο κύριος Σκουρδάκης έφυγε από τους Δημοκράτες. Ο οποίος πριν ήταν πλαίσια ελευθερίας, πήγε στους Δημοκράτες, έφυγε από τους Δημοκράτες. Ωραία.
1: Και πού πήγε τώρα?
0: Ανεξάρτητος. Προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Ναι, θα δει.
0: Ναι. Έχω κουραστεί να τους παρακολουθώ.
1: Ναι.
0: Αρκετούς βουλευτές. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Δεν περνά, σα πειράζει.
0: Ακρίβεια και έλλειψη πράσινου σκοτώνουν. Αυτό είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Οι σύμμαχοι του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1,
1: ναι,
0: για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Του κ. Εργασάκη νομίζω ήταν αυτό, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Δεύτερο θέμα, οι τιμές. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Σε ρόλο, για να το δω, ναι, σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Για προεκλογικές κινήσεις και απουσία μέτρων κάνει λόγο η αντιπολίτευση.
1: Τον κύριο Τάκη Θοδωρικάκο βλέπω πάλι εδώ. Μα γιατί,
0: ναι,
1: το βάζω
0: φωτογραφία. Ελλάς, αποδομή το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, η κρίση βαθαίνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ προχωρώ στο ριζοσπάστη.
0: Και πολύ καλά κάνει.
1: Έχει κύριο τίτλο «Κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κυβέρνηση βιομήχανη σούπερ μαρκετάδες». Τελικά ο όρος σούπερ μαρκετάς καθιερώθηκε, έτσι.
0: Ναι, πέρασε.
1: Θα μπει και στο λεξικό να δούμε και ο Παπινιώτης θα πει. Λοιπόν, Κουκουέ. Πραγματική ανακούφιση είναι η προτάση του Κουκουέ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Λέει ότι ο ριζοσπάστης ότι είναι πρόκληση για τα νοικοκυριά που αγκομαχούν η προσπάθεια να εμφανιστεί ως ανακούφιση συμφωνία κυρίων, εισαγωγικά συμφωνίες, για τις τιμές ανάμεσα στην κυβέρνηση που τσακίζει το λαό με τις πολιτικές της και τους εμποροβιομήχανους που μετράνε θηριώδη κέρδη. Διαβάζουμε επίσης ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για τη φοροαφέμαξη αυτοαπασχολουμένων και πολύ μικρών επιχειρήσεων και, σε παρακαλώ πολύ, 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Χιλιάδες νέοι και νέες δίνουν από αύριο ραντεβού στο Βίτσι.
0: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές, πρώτο θέμα. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, δεύτερο θέμα. Τάγματα εφόδου, ένα θέμα το οποίο αναφέραμε χτες. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από το Ρουβίκονα. Είχαμε σε εισαγγελική παρέμβαση για αυτή την περιπολία χθες. στη Θεσσαλονίκη και μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για τα χειρουργεία. Είναι για τα απογευματινά χειρουργεία. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα.
1: Ναι. Εφημερίδα Δημοκρατία έχει και ο τίτλο «Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα». Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από το Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Διαβάζουμε επίσης Walk Agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Και τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με μείωση των τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Όχι, δεν νομίζω ότι πρόκειται για πτώση. Έχω την εντύπωση. Πάγωμα δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Για πάγωμα μιλάνε, έχω την εντύπωση.
0: Πάγωμα μιλάνε, όχι.
1: Όχι για πτώση. Πάγωμα. Ναι. Λοιπόν.
0: Πτώση είπαμε το Σεπτέμβριο.
1: Από Σεπτέμβριο, ναι.
0: Αυτό πάμε.
1: Για πες άλλο.
0: Λοιπόν. Από τη Δημοκρατία το θέμα που συζητούσαμε, ναι. Φρίκη, ναζιστική περιπολία από μέλη του Ροβίκονα, ναι, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Κόντρα, εγώ περνάω στην εφημερίδα κόντρα. Ναι. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Οριάζει η ακρίβεια που τσαγγίζει μισθωτούς και συνταξιούχους.
1: Η εστία άλμα στο κενό με την σημαία αγκαλιά. Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Δεν το σχολιάζω. Αλλά λέει κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγο. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή.
0: Εφημερίδα Μανιφέστο.
1: Δεν το σχολιάζω. Όχι, ναι. Καθόλου.
0: Αντισιωνιστική περιπολία.
1: Όχι γιατί δεν αξίζει σχολιασμού, αλλά άστο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Αυτό είναι ο τίτλος από την εφημερίδα Μανιφέστο. Αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερο θέμα, παγώνουν τιμές για 2 μήνες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, κάντε το αφόβα. Είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας 2 λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
0: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook μάλλον, και του Messenger που θα στείλει το μήνυμά σας.
1: Λοιπόν,
0: έλα να συζητήσουμε για την ακρίβεια
1: για
0: τώρα.
1: Για την ακρίβεια και για την συγκεκριμένη συμφωνία, τη συμφωνία κυρίων, η οποία παγώνει τις τιμές για 2 μήνες και από Σεπτέμβρη, λέει, θα έρθουν μειώσεις οι οποίες θα είναι και αισθητές. Να δούμε τι λένε εκπρόσωποι των καταναλωτών. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την πολύ γνωστή μας, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Καλή σας ημέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, κύριε Δαμόπουλο και κυρία Γεωργίου.
1: Για πείτε μας, πώς την είδατε εσείς αυτή τη συμφωνία?
3: Εντάξει, μία ακόμα επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αυτό βλέπουμε εμείς. Και ενώ φαίνεται ότι, τυπικά έτσι, ότι η κυβέρνηση έχει θέσει τις πρώτες προτεραιότητες το πρόβλημα της ακρίβειας, ωστόσο στην πράξη δεν έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και συνεχίζει βέβαια με... και αυτό που έδειξε η χθεσινή συνάντηση, με συμφωνίες κυρίων, με εθνική συμφωνία συγκράτησης τιμών, όπως την αποκάλυψαν. Για 2 μήνες δηλαδή οι τιμές δεν θα αυξηθούν σε κάποια προϊόντα, σε βασικά προϊόντα,
1: ναι.
3: Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λήγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους,
0: ναι.
3: Σε 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό τη λύση θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε, ναι, να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Και να πω και τούτο, ότι πριν κάνα μήνα περίπου επιβλήθηκε πρόστιμο σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, διότι ακριβώς, και σε δεύτερη εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, διότι ακριβώς υπερεύαινε αυτό το προσωρινό μέτρο, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
1: Μα εδώ έχουμε φτάσει στον εξής παραλογισμό. Από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον και εμείς από το ρεπορτάζ, ότι οι εταιρείες, μεγάλες πολυεθνικές, προτιμούν να δέχονται πρόστιμα και να τα πληρώνουν. Τα πληρώνουν, ναι, πολλές φορές. Γιατί, ναι, είναι τόσο μεγάλα τα κέρδη από την, πώς το πούμε, αυτή την αυθαιρεσία που υπάρχει με τις ανατιμήσεις στα ράφια. Πού τους συμβαίνει, κερδισμένες είναι.
3: Ναι, ακριβώς. Άρα δηλαδή, αν Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια όλα αυτά τα χρόνια. Με τα διάφορα μέτρα που έχουν ληφθεί, τα οποία αποδεικνύονται αναποτελεσματικά και ουδόλως έχουν συγκρατήσει τις τιμές, ίσα ίσα οι τιμές αυξάνονται. Τον προηγούμενο μήνα πληθωρισμός τροφίμων ήταν στο 4,5%, γενικός πληθωρισμός στο 5,2%. Mm-hmm. Και ναι, μεν υπάρχουν εξωτερικά γεγονότα τα οποία επιβαρύνουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνται αυτές οι τιμές στη χώρα μας με αγοραστική δύναμη των Αγγλίων καταναλωτών στα τάρταρα. Δηλαδή. Mm-hmm.
0: Κυρία Λαποθαράκου, ναι. Γιατί πίεζαν οι επιχειρηματίες να έρθει το πλαφόν στο κέρδος, αφού είχαν τη δυνατότητα να αυξάνουν τις τιμές?
3: Ναι, οι τιμές αυξάνονταν όμως με βάση το περιθώριο κέρδους που είχαν μέσα στο 25.
0: Θέλαν κι άλλο δηλαδή, θέλαν τις αυξήσεις κι άλλο.
3: Ακριβώς. Ναι. Μπήκε κάποιο όριο στις αυξήσεις. Ναι. Δεν το ήθελαν ούτε αυτό το όριο. Αυτό αποδείχθηκε. Όμως το μέτρο, μάλλον δεν ελήφθη κάποιο μέτρο. Παρακαλά η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών. Σε όλη δηλαδή την εφοδιαστική αλυσίδα, διότι έρχονται στο σούπερ μάρκετ και τι λένε, εμείς έχουμε πολύ μικρά κέρδη, 1-1,5%.
1: Ναι, συνέχεια αυτό λένε. Ναι.
3: Ναι, δεν λέει όμως κανείς ότι έχουν δημιουργήσει ενδιάμεσες εταιρείες, υπάρχουν δομιλικές συναλλαγές.
1: Ναι, οι τριγωνικές συναλλαγές. Ναι, ναι.
3: Ακριβώς, που αυξάνουν την τιμή του προϊόντος και δεν ελέγχεται αυτή η εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να παταχθεί η εσχροκέρδεια στη ρίζα της. Πού βρίσκεται η εσχροκέρδεια? Μιλάμε από το χωράφι στο ράφι, η απόκληση των τιμών είναι 4-5 φορές πάνω. Δικαιολογείται.
0: Ναι, βέβαια. Στους ενδιάμεσους κρίκους ουσιαστικά. Αυτό λέτε. Στους ενδιάμεσους κρίκους.
3: Πρέπει να υπάρξει διαφάνεια στις τιμές και να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα. Δικαιολογείται. Πώς δικαιολογείται το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές χώρες να πωλείται φθηνότερα, είτε είναι ελληνικό είτε είναι πολυεθνικό εταιρείων? Σε φραγμπέλη η Ελλάδα δηλαδή. Έχουν βρει εύκολο κέρδος οι πολυεθνικές εταιρείες. Είναι αυτό που δικαιολογεί αυτή την ψαλίδα της τιμής στις ευρωπαϊκές χώρες? Και αυτό απέδειξε το πόσο κάνει.
1: Ναι, βέβαια.
3: Που κάναμε και εμείς,
1: βέβαια. Έτσι. Από την άλλη μεριά, θα μας επιτρέψετε να πούμε, καλά, δεν αποτελεί κατά ανάγκη δικαιολογία, όμως είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε σε καμία περίπτωση. Αυτό το φαινόμενο της ακρίβειας δεν είναι ελληνικό μόνο. Είναι παγκόσμιο. Και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, σε κάποιες χώρες είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτές οι πρακτικές στις οποίες αναφερθήκατε, που είναι πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή, οι ενδομηλικές συναλλαγές, τα τριγωνικά κόλπα, όλα αυτά. Είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει και σε πολλές ακόμα άλλες χώρες της Ευρώπης. Απλά η διαφορά μας είναι ότι εδώ τα εισοδήματά μας είναι τέτοια
0: χαμηλά,
1: που δεν μας επιτρέπουν να τα απεξέλθουμε στην ακριβή. Έτσι δεν είναι?
3: Πάντως δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι ένα σημαντικό που λέτε. Διότι η αγοραστική μας δύναμη είναι πολύ χαμηλά, ενώ οι τιμές των προϊόντων διατηρούνται σε πολύ ψηλά και συνεχώς αυξάνονται. Παρ' όλα αυτά, δεν δικαιολογείται το ίδιο προϊόν να είναι φθηνότερο στο Βέλγιο, στη Γαλλία, είτε είναι ελληνικό, είτε είναι πολυεθνικής εταιρείας. Ακριβώς το ίδιο προϊόν, είτε είναι γιαούρτι, είτε είναι απορριπαντικό, είτε είναι άλλο τρόφιμο. Πώς δικαιολογείται, ναι, να είναι?
0: Βέβαια εδώ πολλοί λένε ότι είναι χαμηλότερη φορολογία, οι φορολογικοί συντελεστές.
3: Η φορολογική, ακριβώς. Άρα γι' αυτό μιλούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαστρωτικά και δομικού χαρακτήρα. Δηλαδή, αν λέμε να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα 13% στην Ευρώπη είναι 6%. Να μηδενιστεί για ένα διάστημα. Δηλαδή, ας λάβει η κυβέρνηση κάποια τέτοια μέτρα. Ή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που είναι διπλάσιο στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη. καταλάβατε, να αυξηθούν μισθοί και οι συντάξεις που είναι στα τάρταρα που αυξάνονται, αλλά αυξάνονται με πολύ αργότερους ρυθμούς από ότι αυξάνονται άλλες κατηγορίες όπως τρόφιμα, στέγαση κλπ. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ ακριβή χώρα και όχι μόνο στα τρόφιμα, αλλά και στη στέγαση και στην υγεία και σε άλλους, στις τράπεζες, στα παιδικές χρεώσεις, μην πάμε μακριά. Η ενέργεια επίσης.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν,
3: υπάρχουν διάφορα τέτοια προβλήματα που δυστυχώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί και καταλήγω ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης και πολιτικών επιλογών να ληφθούν τέτοια μέτρα ώστε πραγματικά να υπάρξει μια μείωση σε όλες τις τιμές και σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικά τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της Βενεζουέλας, που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών, εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει το Μονακό μετά τη βομβιστική επίθεση στην είσοδο πολυτελού συγκροτήματος κατοικιών κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ και δύο μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε τσάντα που αφέθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Ακούτε την ελληνική αδιαφωνία, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Είναι η Ερτρίπολης. Είναι Τρίτη, τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα. Θα είμαστε κοντά σας από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10 με ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις σε θέματα ειδησιογραφίας εδώ από το κέντρο της έδρας της περιφέρειας Πελοποννήσου, την Τρίπολη, ιστορική Τρίπολης, με ανοιχτή γραμμή, ζωντανά, με Παναγιώτη Μαριόλο στη ρύθμιση του ήχου, με Γιώργο Γαλανό στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Ζορμπαλάς στο στούντιο και στο μικρόφωνο. Λοιπόν, 101,5 κυρίως η Ερτρίπολης, και όχι μόνο, 27 10 22 48 50, το τηλέφωνο μας. Να σας πούμε ότι χθες το απόγευμα άνοιξε, μετά από 12 χρόνια, με αρκετή περιπέτεια, γραφειοκρατία, καθυστέρηση, αλλά άνοιξε. Εξυγχρονίστηκε, μεγάλωσε το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους. Είχαμε την τελετή παρουσίασης του χώρου, άνοιξαν οι πόρτες στο εμπλουτισμένο μουσείο, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Από εκεί και έπειτα, αυτή είναι η μία είδηση της ημέρας. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, βέβαια. Θυμίζω, στις 15 Ιουλίου η παράσταση διαμαρτυρίας των Γορτίνιων έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα, με αφορμή το αίτημα για σύγχρονο οδικό δίκτυο Τρίπολης Πύργου, για παράκαμψη λαγκαδίων και γρήγορες αποκαταστάσεις ζημιών στους δρόμους που αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα. Θα επιχειρηθεί και συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Ένα επίσης γεγονός της περιοχής μας είναι ότι αύριο για πρώτη φορά έχουμε στην Τρίπολη την πρώτη παρουσία επίσημη σε εκδήλωση του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το απόγευμα στις 7.30 αύριο στις Κακέρας στα Κλωνατζίδικα. Τώρα μιλάμε, τυπλοφορείται η εκδήλωση σε όλη τη χώρα και στην Τρίπολη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θα βρεθεί στην Τρίπολη η εκπρόσωπος τύπου, η Θεόνη Κούφο-Νικολάκου και ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης. Ζεστός ο καιρός, πάντα προσέχουμε τις πρώτες μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, μην εκδηλωθεί κάποια πυρκαγιά, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

22-48-57, το τηλέφωνο της Air Tripolis, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσουμε μαζί το πρώτο τραγουδάκι αμέσως τώρα. Χρόνια πολλά σήμερα σε κομωτές, κουρίς που έχουν προστάτη τους 12 Αποστόλους. Υπάρχουν εκδηλώσεις εκκλησιαστικές σε εξοκλήσια, εκκλησίες παντού όπου υπάρχουν Άγιοι Απόστολοι, το ίδιο και στο στενό της Τρίπολης, το ίδιο και στο λόφο εδώ της Τρίπολης με τους κουρείς και τους κομωτείς και τους κομωτές. Σύναξης 12 Αποστόλων σήμερα αναγράφει το Χριστιανικό Ορθόδοξο ημερολόγιο. Μουσικά αμέσως τώρα με το πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους εδώ στην Ερτρεπόλης. Να έχετε μια γόνιμη και δημιουργική ημέρα. Να ξεκινήσουμε με την τελετή εγγενείων του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Άργος. Θυμίζω ότι εκεί στους στρατώνες του Καποδίστρια έχουμε και το Βυζαντινό Μουσείο. Σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο και το Επιγραφικό Μουσείο. Αυτά τα τρία μουσεία λοιπόν, μαζί με το Αρχαίο Θέατρο βέβαια, την Αγορά και το Νεοκλασικό της Αγοράς εκεί στην πλατεία, μπορούν να δημιουργήσουν πυρήνες που θα προσελκύσουν επισκέπτες στην πόλη του Άργους, ξέχωρα και πέρα από το τι γίνεται στο Ναύπλιο. Κάτι πολύ σημαντικό. Λίνα Μενδώνη, αμέσως τώρα στο ηχητικό, η συνάδελφος Πέγκι Μπρούσαλη, τι είπε λίγο πριν έτσι ξεκινήσει και επίσημα να είναι ανοιχτό το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους. 12 χρόνια κλειστό, γραφειοκρατίες, προβλήματα, καθυστερήσεις. Ωστόσο, εξυγχρονίστηκε, ανανεώθηκε και μεγάλωσε μάλιστα, και ακούμε την Υπουργό.
1: Μαζί με τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, τα υπηρεσιακά στελέχη των έφορων αρχαιοτήτων, τον Διευθυντή Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων, τον Κώστα Χρυσήρα, την Πρόεδρο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, την κυρία Βαλάκο, και ένα πλήθος άλλων ανθρώπων, συναδέλφων μου εν τη επιστήμη. Και είναι πραγματικά μια μέρα γιορτής, γιατί το συγκεκριμένο μουσείο αποδίδεται μετά από 12 ακριβώς χρόνια που ήταν κλειστό, σιωπηλό. Και αποδίδεται 65 χρόνια από την 21η Ιουνίου του 1961, όταν πρώτο άνοιξε τις πύλες του εδώ στο Άργο, ακριβώς για να παρουσιάσει τον τεράστιο πλούτο που κρύβει η αργολική γη και ιδιαίτερα η συγκεκριμένη πόλη. Όταν μιλάς για το Άργος, είναι δύσκολο να μην θυμηθείς όλα αυτά τα πρόσωπα του μύθου και της ιστορίας που μπλέκονται και συνθέτουν αυτό το μοσαϊκό, αυτό το παλίμψιστο της αργολικής ιστορίας. Ο Μέγας Πίνδαρος στον 10ο Νεμεώνικο, τον οποίον αφιερώνει στον Θιαίο, τον γιο του Ηλία, τον Αργείο, ο οποίος νικά στα Νέμεα στην πάλη, έχει νικήσει όμως και σε όλους τους άλλους αγώνες, τους μεγάλους αγώνες, στα Ολύμπια, στα Ίσθμια. Λέει κάπου ότι το στόμα μου, του Πιντάρου, είναι πολύ βραχή, είναι πολύ μικρό για να αφηγηθεί τη δόξα του Άργους.
0: Αυτά μεταξύ άλλων από την Υπουργό Πολιτισμού, για να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη Αδριανό, βουλευτής Αργολίδας, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και αυτός απευθύνει χαιρετισμό.
2: Κυριάρχα, κύριε Δήμαρχε, κυρία Γενική Γραμματέα, Υπουργή Πολιτισμού, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πραγματικά έχετε να συμβάλλετε ουσιαστικά σε όλο αυτό το έργο όπως έχετε συμβάλει μέχρι σήμερα, κύριε Διευθυντά της Εφορίας, κύριε Υπηρεσιακή Γενική Γραμματέα, πατέρα Γεώργιε, εκπρόσωποι των αρχών της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίες και κύριοι, η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα χαράς και συγκίνησης και δικαίωσης για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς για το Άργος, για την Αργολίδα, για την πατρίδα μας. Παραδίδουμε σήμερα ένα τοπόσιμο με ευρύτερη αναφορά που υπογραμμίζει την ιστορική συνέχεια του Άργους, συνδέει το παρελθόν με το παρόν και δείχνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο ότι η ιστορία και ο πολιτισμός είναι μια ζωντανή δύναμη που εμπνέει, εκπαιδεύει και οδηγεί το μέλλον. Το Άργος, η αρχαιότερη συνεχώς κατοικούμενη πόλη της Ευρώπης, αποκτά σήμερα ένα αρχαιολογικό μουσείο αντάξιο της σημασίας της ιστορίας της πόλης και βεβαίως των ανεκτήμητης αξίας εκθεμάτων που φιλοξενεί. Θέλω γι' αυτό να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, την Εφορία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, τους αρχαιολόγους, τους μηχανικούς, τους συντηρητές, τους εργάτες, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους όσοι εργάστηκαν με γνώση, επιμονή και ευθύνη για αυτόν τον σκοπό.
0: Μεταξύ άλλων ακούσαμε τι είπε ο κ. Ανδριανός, να ακούσουμε και τον κύριο Δημήτρη Πτωχό, τον Περιφερειάρχη, ήταν και αυτός εκεί, όπως και πολλοί αυτοδιοικητικοί εκπρόσωποι επίσης φορέων, συλλόγων, σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών. Ήταν μια πολύ σημαντική βραδιά για την πόλη του Άργους και της Αργολίδας η χθεσινή. Ακούμε τον κύριο Πτωχό.
3: Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριοι Δήμαρχοι, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Χαρά, ιδιαίτερη συγκίνηση, ενθουσιασμό και σίγουρα υπερηφάνεια νιώθω κάθε φορά που βρίσκομαι σε έναν τέτοιο χώρο με μια τέτοια φορμή. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν και εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω σήμερα στο Άργος, μια μοναδική πόλη, εκ μέρους της περιφέρειας Πελοποννήσου, σε μια ξεχωριστή στιγμή για τον πολιτισμό όλης της Πελοποννήσου, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους και η νέα μόνιμη έκθεση ανοίγουν ένα κεφάλαιο, ένα νέο κεφάλαιο για την πόλη, για όλη την περιοχή, για όλη την Πελοπόννησο. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα γίνει ένα νέο τοπόσημο για τους κατοίκους, για τους επισκέπτες, για όλους μας. Φίλες και φίλοι, στην Πελοπόννησο έχουμε ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε την ιστορία μας, μνημεία και τον πολιτισμό μας. Για ένα απλό λόγο, τον συναντάμε καθημερινά γύρω μας. Στις πόλεις, στα μνημεία, στα μουσεία της Πελοποννήσου, στους ίδιους τους ανθρώπους μας.
0: Κλείνουμε ακούγοντας και τον δήμαρχο έτσι, της πόλης του Άργους, τον κύριο Γιάννη Μαλτέζο, και αμέσως τώρα, μεταξύ άλλων, είπε τα εξής.
4: Είμαστε όλοι μια σπουδαία, μια ιστορική μέρα για το Άργος. Μια εκκρεμότητα ετών με την ιστορία μας επιτέλους κλείνει. Το αρχαιολογικό μας μουσείο ανοίγει ξανά τις πόρτες του, ανανεωμένο, σύγχρονο και έτοιμο να υποδεχθεί την ιστορική μνήμη της αρχαιότερης συνεχώς κατοικούμενης πόλης της Ευρώπης. Η σημερινή ημέρα δεν σηματοδοτεί βέβαια απλώς την επαναλειτουργία ενός κτηρίου, σηματοδοτεί την επανασύνδεση της πόλης μας με το βαθύτερο, απίθυνο παρελθόν της. Αν υπάρχει ένας τόπος που γνωρίζει να συνομιλεί αυθεντικά με τη μνήμη, αυτός ο τόπος είναι το Άργος. Το Άργος πρώτα προστώ και τους θεούς της χώρας να χαιρετήσω, που μου γέννηκαν αιτία του γυρισμού. Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του Αγαμένωνα, όπως τα διέσωσε η ιδιοφυΐα του Εσχύλου όταν εκείνος επιστρέφει στην πατρίδα μετά από 10 χρόνια. Νικητής πια ενός πολέμου που τον όρισαν οι θεοί, αλλά τον υπέφεραν οι άνθρωποι. Σήμερα, αιώνες μετά, με την ίδια ακριβώς συγκίνηση του γυρισμού, υποδεχόμαστε και εμείς τη ζωντανή μας χειρονομιά στο ανακαινισμένο της σπίτι.
0: Αυτά λοιπόν από την χθεσινή εκδήλωση για το ανακαινισμένο, εξυγχρονισμένο και εμπλουτισμένο και μεγαλύτερο σε τετραγωνικά μέτρα Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους. Κυρίες και κύριοι, έχει προκηρυχθεί μία κινητοποίηση, υπάρχει μία σύσκεψη ομοσπονδιών του Δημοσίου ενάντια στην συνταγματική αναθεώρηση, και φαίνεται να υπάρχει μια απεργιακή κινητοποίηση για τις 14 Ιουλίου. Αυτό έχει να κάνει με τη συζήτηση για το άρθρο 16, για το άρθρο 79, για τη μονιμότητα στο δημόσιο κλπ. Και υπάρχει αυτή η κινητοποίηση όπως λέγεται. Θα δούμε βέβαια εάν αλλάξει κάτι. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, 9:26 πρώτα λεπτά η ώρα. Πριν το ακούσουμε, να δώσουμε κάποιες ειδήσεις. Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης, 4 το μεσημέρι. Αμέσως μετά υπάρχει μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Έχουμε όμως και στο Δήμο Βόρειας Κινουρίας το απόγευμα ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας στις 7 το απόγευμα, ενώ στις 8 έχουμε διπλή συνεδρίαση και στο Δήμο Μεγαλόπολης, Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν στις 8 και στις 8:30. Μάλιστα το δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο έχει σημαντικά θέματα όπως είναι οι φυλακές, το σχέδιο δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, το αρχαίο θέατρο, το παλαιοντολογικό μουσείο, η αποκατάσταση των ορυχείων κλπ. Είναι η λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής, 8:30. Αυτά για σήμερα. Και βέβαια αύριο, εκτός από την εκδήλωση του νέου κόμματος, του κ. Τσίπρα, έχουμε το μεσημέρι και συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου για εκλογή Προεδρίου και Περιφερειακής Επιτροπής. Και πολλά πολλά ακόμα. Αλλά τραγουδάκι διακοπή, επιστρέφουμε.

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Εδώ μαζί στην Ελληνική Διαφωνία, δεύτερο μέρος, φίλες φίλοι, ακούτε την ΕΡΤ Τρίπολης και είναι η εκπομπή ανοιχτή γραμμή, ζωντανή εκπομπή, 9 με 10 κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή, σήμερα τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα. Όπως κάθε χρόνο, τέτοιες ημέρες, έτσι και φέτος, χθες στην Τρίπολη, σήμερα στη Σπάρτη, ο Σύλλογος των Πιστοποιημένων Φροντιστηριούχων Αρκαδίας Λακωνίας πραγματοποιεί εκδήλωση ενημέρωσης συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου των παιδιών που ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τις πανελλαδικές και βέβαια μια ενημέρωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό σε όλα τα επίπεδα. Ήταν καλεσμένος χθες στην Τρίπολη στην εκδήλωση σε ξενοδοχείο της πλατείας Άρεως, είχε κόσμο ο γνωστός ο κ. Κώστας Κότιος, ο οποίος έτσι είναι και ειδικός σύμβουλος ενημέρωσης, έκανε κάποιες δηλώσεις, μίλησε και σε εμάς λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση. Αμέσως τώρα τον ακούμε τι μας είπε.
2: Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών
3: Αρκαδίας και Λακωνίας, με το παράρτημα της Αρκαδίας σήμερα.
2: Και αύριο,
3: Σπάρτη.
2: Της Σπάρτης. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που γίνεται κάθε χρόνο. Βρισκόμαστε, δεν θυμάμαι ποια χρονιά βρισκόμαστε εδώ, πάρα πολλές. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνέπεια στην ενημέρωση των μαθητών που είναι πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό ότι κάθε χρόνο βλέπουμε και παιδιά που είχαν έρθει και την περσινή χρονιά και έρχονται να ξαναπάρουν πληροφορίες, όπως και πάρα πολλούς γονείς βλέπω σήμερα. Πολύ σημαντικό.
4: Για ποιο θέμα ανησυχούν περισσότερο τα παιδιά?
2: Τα παιδιά ανησυχούν λιγότερο από τους γονείς, αν το ξεκινούσαμε. Δεν ανησυχούν τόσο πολύ για το μέλλον, αλλά κυρίως ότι αν θα βρουν μια εργασία στο μέλλον και αν θα μπορούν να βγάλουν χρήματα, κυρίως και με μια μικρή παρένθεση, να βγάλουν πολλά χρήματα χωρίς ιδιαίτερα να ζοριστούν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που μας λένε οι γονείς, θα το πούμε και μέσα στην παρουσίαση.
4: Σχολές μέλλοντος επιλέγουν, ναι.
2: Ευτυχώς τα παιδιά αρχίζουν να καταλαβαίνουν πολύ πιο γρήγορα από τους γονείς ότι οι σχολές του μέλλοντος πλέον είναι αυτές οι σχολές που είναι πιο κοντά σε αυτούς. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει στα επόμενα 10 χρόνια στην αγορά εργασίας. Η τεχνητή νοημοσύνη τα αλλάζει όλα. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι το τι μπορεί να κάνει ο καθένας, που μπορεί να βρεθεί, από πού να ξεκινήσει τις σπουδές του και από τις σπουδές του μετά να μπει σε έναν κόσμο στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας όλα αυτά τα καλά της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας.
1: Πολλοί υποστηρίζουν ότι σιγά σιγά οδεύουμε, αυτό θα φανεί και στην προεκλογική περίοδο, σε λίγους μήνες που θα ανοίξει η συζήτηση. Πολλοί υποστηρίζουν ότι σιγά σιγά οδεύουμε στο τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει μελλοντικά?
2: Υπάρχει μια σκέψη να καταργηθούν οι πανελλήνες εξετάσεις. Τώρα το να καταργηθούν αλλά να γίνουν πανελλήνες εξετάσεις πρώτη, δεύτερη, τρίτη λυκείου για μένα είναι πανελλήνες. Απλά να καταργηθούν τα 4 μαθήματα στην τρίτη λυκείου. Είναι ακόμα πολύ πρόημο. Εργάζονται πολύ σοβαροί επιστήμονες και από τον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και από τη μάχημη εκπαιδευτική κοινότητα.
1: Πολιτική θα είναι η απόφαση.
2: Εγώ κοιτάω μόνο το εκπαιδευτικό κομμάτι, δεν έχω καμία ενασχόληση με τα πολιτικά δεδομένα. Παρόλα αυτά όμως βλέπω ότι εργάζεται μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέρω πότε θα καταλήξει αυτό και πού, γιατί από ό,τι ακούγεται μιλάμε για τα παιδιά που είναι φέτος έκτη δημοτικού, άρα μιλάμε για πολλά χρόνια μετά και δεν ξέρω κατά πόσο, αν έχει να κάνει και αυτό με τις εκλογές, αν θα μπορεί αυτό να συνεχιστεί, αν θα έχει μια διάρκεια αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε. Πάντως οι πανελλήνιες είναι ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι είναι το σύστημα που ταιριάζει περισσότερο μέχρι στιγμής στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε ως χώρα. Δηλαδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν, οπότε είναι το μόνο αδιάβλητο.
1: Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι όμως και μια νομιμοποίηση της αδικίας σε πάρα πολλά επίπεδα. Να μην αναλύσω τα παιδεία. Ένα, θα σας πω μόνο. Ένα παιδί δίνει αγωνίσματα και εκείνη τη μέρα φυσάει απίστευτα. Δεν μπορεί να κάνει καμία επίδοση για τα μόρια. Και την άλλη μέρα, ένα άλλο παιδί στα ίδια αγωνίσματα, σε άλλη πόλη. Είναι ο καιρός πολύ ιδανικός. Είναι και άλλα πολλά, να μην τα αναλύσω, το τι έγινε και στη βιολογία φέτος και σε πολλά άλλα πράγματα. Δεν ξέρω εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό.
2: Κοιτάξτε, όταν είναι κάτι για μία φορά και μία φορά θα μας κρίνει σε κάτι, προφανώς έχει μέσα του και την αδικία. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο, ότι κρύβει και μία αδικία. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να βρεθεί και ένας τρόπος ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι αδικίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει η δυνατότητα ή τα χρήματα να γίνονται αυτά, να έχουν μια επαναληψιμότητα. Γι' αυτό και νομίζω ότι είναι ένας δύσκολος γρίφος ποιο θα είναι το επόμενο σύστημα εκτός από αυτό. Είναι όντως πολύ δύσκολη αυτή η απόφαση αλλαγής. Όντως είναι ένα σύστημα το οποίο κρύβει και αδικίες, έχει και κάποια καλά, έχει και κάποιες αδικίες που όντως υπάρχουν.
1: Αυτά λοιπόν χθες από τον κύριο Κώστα Κότιο. Να ακούσουμε και τον κύριο Δημήτρη Βόσνο, είναι και ο πρόεδρος της διοίκησης του Συλλόγου των Φροντιστηριούχων Αρκαδίας Λακωνίας. Σήμερα η εκδήλωση αυτή θα γίνει στην Λακωνία, στη Σπάρτη. Να τι μας είπε ο κύριος Βόσνος.
5: Εμείς θέλουμε βήμα-βήμα να κάνουμε μάλλον όλα εκείνα τα βήματα χέρι-χέρι με τους μαθητές μας, με τα παιδιά μας, για να τους οδηγήσουμε να ανοίξουν την πόρτα του Πανεπιστημίου. Το επόμενο βήμα μετά τις εξτάσεις είναι αυτό σήμερα, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Έχουμε και το μηχανογραφικό της Κύπρου, έχουμε την αξιοποίηση των αιτήσεων για τις μεταγραφές, έχουμε και άλλες, οποιαδήποτε άλλη διαδικασία θα χρειαστούν οι μαθητές μας, θα είμαστε δίπλα τους. Εγώ αυτό που θέλω να πω για τα μηχανογραφικά, το μόνο είναι, και το φωνάζω, είναι ότι δεν θα πρέπει να κοιτάζουν οι μαθητές και οι γονείς τους μαζί που τους βοηθάνε τις περσινές βάσεις και να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά με βάση τις περσινές βάσεις. Δεν είναι σωστή η αξιοποίηση υποτίθεται των περσινών βάσεων με τη σημερινή βαθμολογία. Αυτό που πρέπει, και αυτό είναι η υποχρέωση η δικιά μας, είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να αποτυπώσουν στα μηχανογραφικά τα θέλω τους. Να αποτυπώσουν αυτό που... που

0: Μέλλον για όλους τους υποψήφιους. Είμαστε λοιπόν εδώ σε αυτό το ραντεβού κάθε χρόνο. Εμείς ευχαριστούμε όλους που στηρίζουν αυτή την εκδήλωση και εσάς ιδιαίτερως και τους συναδέλφους καθηγητές και όλα τα νόμιμα φροντιστήρια της πόλης που θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσφορά στους μαθητές μας.
1: Δύο πράγματα. Εθνικό απολυτήριο και πολλαπλό βιβλίο.
0: Και τα δύο είναι τα δύο θέματα που συζητιώνται σε θετική κατεύθυνση. Υπόθηκε και στην κουβέντα παρασκηνιακά προηγουμένως ότι το Εθνικό Απολυτήριο εμείς το βλέπουμε σαν μια θετική εξέλιξη, αλλά πολύ σημαντικό είναι αυτό που ακούστηκε, πώς θα γίνεται η βαθμολογία. Προφανώς θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερα μαθήματα, να συμμετέχουν περισσότερες τάξεις, να φύγει η διαδικασία από τα τέσσερις αγχωτικές εξεταστικές διαδικασίες της τελευταίας χρονιάς, αλλά να διατηρηθεί η αξιοπιστία του συστήματος που μέχρι σήμερα, με ό,τι πληγές μπορεί να έχει και ατέλειες, έχει διατηρηθεί πολύ ψηλά. Και θεωρώ, να κάνω και ένα σχόλιο για τα θέματα, θεωρώ τα θέματα γενικά ήταν θετικά. Θετικά δεν μας ενδιαφέρει αν είναι δύσκολα ή εύκολα. Το έχω πει και αυτό πολλές φορές. Όταν είναι πολύ εύκολα τα θέματα, δεν σημαίνει ότι είναι δίκαια. Γιατί ένας γράφει 16 και 17 με εύκολα θέματα και δεν είναι καλός βαθμός. Και θέλει το 18 και το 19. Και ένας που γράφει 14 και 15 με δύσκολα θέματα, μπορεί να είναι πολύ καλός βαθμός να του δώσει τη δυνατότητα να επιλέξει τις πρώτες σχολές. Μας ενδιαφέρει τα θέματα να είναι εφόλης ψήλης, να είναι διαβαθμισμένες οι δυσκολίες, ώστε να απεικονίσουν πραγματικά τις γνώσεις και το επίπεδο του κάθε μαθητή.
1: Και το πολλαπλό βιβλίο.
0: Και το πολλαπλό βιβλίο, μια θετική κατεύθυνση είναι. Δεν θέλω να πω περισσότερα αυτή την ώρα, γιατί είμαστε στη διαδικασία αυτή και να μην κουράσουμε περισσότερο. Είναι σε θετική κατεύθυνση.
1: Αυτά από την χθεσινή εκδήλωση. Ακούτε πάντα την Ερτρίπολης και την ανοιχτή γραμμή. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. 9:41 πρώτα λεπτά η ώρα.

0: Για όσους δεν το ξέρουν, χώρες όπως η Αίγυπτος, η Τινησία, η Αλγερία, της Βόρειας Αφρικής δηλαδή, και φυσικά το Μαρόκο, έχουν κάνει μεγάλα βήματα προόδου στο ποδόσφαιρο. Έχουν σπουδαίους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται, εργάζονται σε σπουδαία ποδοσφαιρικά κλαμπς της χώρας, της Ευρώπης και του κόσμου. Άρα μην εκπλήσετε κάποιος από τον αποκλεισμό της Ολλανδίας, έστω και στα πέναλτι. Στο Μαρόκο είναι πανίσχυρο, όπως πολύ ισχυρή είναι και η Σενεγάλη, άσχετα εάν έτσι δεν είναι πολύ στα καλά της μέχρι τώρα. Όποιος έχει δει το κύπελο Αφρικής το χειμώνα καταλαβαίνει τι εννοούμε και για τη Σενεγάλη. Προηγήσιμες δυνάμεις αυτές όλες, και η Γκάνα και η Ακτή Ελεφαντιστού και η Νιγηρία στο παρελθόν, και όχι μόνο, και έχουν εμφανιστεί και νέες χώρες, το Κονγκό και άλλες. Έξω λοιπόν και οι Γερμανοί, οι Ιάπωνες, και αυτοί τρέχουν απίστευτα, λίγο έλειψε να πετάξουν έξω και την Βραζιλία. Έξω λοιπόν και οι Γερμανοί, έξω και οι Ολλανδοί, και έπεται συνέχεια. Συνεχίζουμε, λέμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου, η Ελλάδα κατά του καρκίνου. Τώρα η κινητή μονάδα είναι και στη Μεγαλόπολη, η κινητή μονάδα από το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας έχει βρεθεί τώρα στη Μεγαλόπολη και θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα εκεί. Συνεχίζουμε να σας πούμε ότι σήμερα 11 το πρωί στο Δημαρχείο της Τρίπολης υπάρχει μια σύσκεψη των υπευθύνων του Δήμου με τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στην κολύμβηση, που σιγά σιγά επαναεμφανίζονται μετά από 6 χρόνια που δεν μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν γιατί είχε κλείσει το κολυμβητήριο της Τρίπολης. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια σύσκεψη για το πώς θα οργανωθεί έτσι η παρουσία τους στις πισίνες, στις διαδρομές, πώς θα λειτουργούν λοιπόν βάσει και του κανονισμού λειτουργίας του κολυμβητηρίου τα σωματεία αυτά. Το πρώτο πολυθεματικό φεστιβάλ ψυχικής υγείας Κορίνθου πραγματοποιείται 2 και 3 Ιουλίου στην Κόρινθο, εκεί στην πλατεία, στα περιβολάκια, στο Φλίσβο. Έχουμε και εγκαίνια στο νέο δημαρχείο του Δήμου Βέλου Βόχας Κορινθίας. Συνεχίζουμε και σας λέμε ότι χθες στην Τρίπολη είχαμε τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αρκαδίας, ετήσια συνέλευση για διάφορα θέματα. Το ποδόσφαιρο στις ενώσεις αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ποια είναι αυτά? Η έλλειψη χρημάτων, η έλλειψη παραγόντων, η έλλειψη ποδοσφαιριστών. Δεν είναι ελκυστικό πλέον το ποδόσφαιρο για τα νέα παιδιά. Έχουν άλλα ενδιαφέροντα, δεν είναι όπως τις προηγούμενες δεκαετίες. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα λοιπόν, λίγα τα σωματεία, και ακούμε στην εισήγησή του τι είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, ο κύριος Σταύρος Γεωργόπουλος.
1: Όσο πάμε βλέπω ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ ενδιαφέρον, γιατί τώρα κανονικά έπαιρναν όλες οι ομάδες εδώ. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η Γενική Συνέλευση και για το διοικητικό απολογισμό και για το οικονομικό απολογισμό. Βέβαια, όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα και αρχίζουν και τα πρωταθλήματα, πάντα ανεβαίνουμε, πάντα φυντώνουμε και πάντα έχουμε όλοι απαιτήσεις. Εμείς, από τη δική μας πλευρά, πιστεύουμε ότι ό,τι μπορούμε κάνουμε καλύτερο για τη διοργάνωση πρωταθλημάτων, που αυτή είναι η δουλειά μας, να διοργανώσουμε σωστά πρωταθλήματα, να είναι δίκαια πρωταθλήματα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε με το γράμμα του νόμου. Έτσι, γιατί είτε λέγονται αυτά ποινές, είτε λέγονται αυτά διεκπαιρεώσεις των αγώνων. Οι εποχές είναι δύσκολες τώρα στις πρωτάθληματα. Από όλες τις εννοείς τα μηνύματα είναι ότι ομάδες λιγοστεύουν, υπάρχουν προβλήματα οικονομικά στις ομάδες, το καταλαβαίνουμε. Από πλευρά διαιτησίας, που είναι και ο αρχιδιαιτητής, ο κ. Πορφύρης, γίνεται μια προσπάθεια. Έχουμε βγάλει δύο σχολές τώρα τελευταία. Έρχονται πολύ νέα παιδιά. Καταλαβαίνουμε ότι στα νέα παιδιά υπάρχουν προβλήματα. Κάνουν λαθάκια τα παιδιά. Όσο μπορούμε. Αλλά να ξέρετε ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε σύντομα πάλι καλούς διαιτητές, γιατί αυτή τη στιγμή στην πλευρά της διαιτησίας τουλάχιστον η Ακαδία είναι ο νούμερο ένα στην Ελλάδα στη στιγμή, ανάλογα με τα σωματεία και τα παιδιά που έχει, είμαστε νούμερο ένα σε αξιολογημένους διαιτητές. Με διεθνείς διαιτητές, με διαιτητές αφανικής, β' γάμα σε όλες τις κατηγορίες και διεθνείς. Βγαίνουν πάρα πολύ έξω, μας τους παίρνουν τα Σαββατοκύριακα και έχουμε κάποια προβλήματα ώστε να μπορούμε να διεκπαιρεώσουμε εμείς τα δικά μας πρωταθλήματα εδώ πέρα. Ευτυχώς που είναι και ο Αστέρας με τις ακαδημίες και με τα K19, K17 που είναι έτσι λίγο πιο ποιοτικά πρωταθλήματα να ψήνουν τα παιδιά. Εκεί σε εσάς φέρνουν πολύ νέα παιδιά. Αλλά δόξα τω Θεώ, με καθημερινή εκπαίδευση είναι από πάνω η Επιτροπή Διευθυνσίας και ο Πορφύρης και ο Βεργέτης, ο Δημήτρης, τα δύο παιδιά που προσπαθούμε ότι κάνουν δουλειά. Δεν ήθελα ούτε να ευλογήσουμε τα γένια μας, να πούμε πράγματα. Σίγουρα κάνουμε και εμείς κάποια λάθη, εντάξει. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχουμε επικοινωνία με όλες τις ομάδες. Ό,τι προβλήματα έχουν, προσπαθούμε να τα λύσουμε. Από και μετά θα περιμένουμε και εμείς τις προτάσεις σας. Να μας κάνετε οτιδήποτε προτάσεις να σημειωθούν. Θα δούμε τι μπορούμε, αν θέλετε, να αλλάξουμε κάποια πράγματα ως προς την προκήρυξη που θα γίνει μετά, θα αποφασίσει το ΔΣ των πρωταθλημάτων. Αυτά έχω να πω στο διοικητικό τομέα. Να σας πω ότι από την πλευρά του ενωσιακού γηπέδου που τα λέμε κάθε χρόνο, είμαστε ήδη τώρα 5 χρόνια που παιδευόμαστε να τελειώσει. Κοντεύει να τελειώσει. Είμαστε τώρα στη φάση που γίνονται οι πυλώνες να γίνει και η κερκίδα. Αν μπορέσουμε να το διδοτήσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο, γίνεται μεγάλη προσπάθεια.
0: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, μήπως και εξασφαλίσει αδειοδοτήσει το νοσιακό γήπεδο στην Εστάνη Αρκαδίας το φθινόπωρο. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, ένα έργο μεγάλο της περιφέρειας, του Δήμου, κυρίως της περιφέρειας. Ο Δήμος συγκεκριμένα πράγματα κάνει και η Γενική Γραμματεία. Όμως όταν τελειώσει το γήπεδο θα υπάρχει και μια εκκρεμότητα στους χώρους προσέγγισης εισόδου-εξόδου. Χρειάζεται λοιπόν να έχει και μία ασφάλεια ως προς την προσέγγιση στην εγκατάσταση και εκεί λοιπόν χρειάζεται ακόμη ένα έργο. Συνεχίζουμε, η ώρα είναι λίγο πριν πάει παραπέντε, 10 παρα 5, να δώσουμε κάποιες ακόμη ειδήσεις. Υπάρχει ένα ανοιχτό κάλεσμα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων για σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Λουτράκι, στο Συνεδριακό Κέντρο, για να καθοριστούν οι κινήσεις με αφορμή κατασκευές αιωλικών πάρκων στα Γεράνια Όρη. Στην Αρκαδία, στη Δημητσάνα, έρχεται 18 και 19 του νέου μήνα, 25η Ανάβαση Δημητσάνας Ζυγοβιστίου. Θα έχουμε και τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημοτικού Τραγουδιού και Δημοτικής Μουσικής στα Λαγκάδια Κορτινίας στις 25 Ιουλίου, ενώ βέβαια έχουμε και από τα Άνθη της Πέτρας τη σχολή εκεί της Πέτρας, αλλά και το Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομία. Το δεύτερο θα γίνει 27 με 30 Ιουλίου. Σε λίγες ημέρες ξεκινά και το Μελιτζάζ στο Λεωνίδιο. Στην Αργολίδα έρχεται το Fichte Art Festival 7 με 13 Ιουλίου, να μην το ξεχάσουμε. Πολιτιστικό καλοκαίρι σε κάθε δήμο, έτσι σε όλη τη χώρα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Η έκθεση βιβλίου στην πλατεία Άρεως είναι σε εξέλιξη, η 26η έκθεση. Και επίσης μπορούμε να πούμε ότι ναι, για το Μελιτζάζ είναι η 14η φορά που γίνεται το Μελιτζάζ, 2 με 5 Ιουλίου στο Λεωνίδιο. Ετοιμασίες για την Πελοποννησιακή Έκθεση Τεγέας από τον Τεγεατικό Σύνδεσμο, 54η θα είναι αυτή που θα γίνει φέτος, 14 με 21 Αυγούστου στην Επισκοπή της Τεγέας. Και βέβαια να τονίσουμε ότι ξεκινούν και αιτήσεις για 30 σχολές, διάφορες ειδικότητες, μέσα από τον ΤΕΟΣ ΟΑΕΔ. Είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, λέγεται σήμερα, ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση. Αυτά πάνω κάτω στα βασικά θέματα. Η έκθεση αγροτουρισμού στην αρχαία Επίδαυρο είναι τα Σαββατοκύριακα που λειτουργεί. Είπαμε και για τα δημοτικά συμβούλια. Η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας προβάλλει την ταινία Το τελευταίο σημείωμα του Παντελή Βούλγαρη σήμερα, Τρίτη 30 του μήνα, 8:30 το βράδυ, στο Δημοτικό Θερινό Σινεμά στο Άστρος, έναντι του Ιδρύματος Ζαφύρη. Το υποστηρίζει και ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας. Ενώ στις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις παντού, σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη η έκθεση «Ανοιχτοί ορίζοντες» της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλέξανδρου Σούτσου στο Τελωνείο Ναυπλίου από σήμερα μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου. Σήμερα το απόγευμα 7:30 τα εγγένεια της έκθεσης από τον Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη. Και να κλείσω λέγοντας ότι στις 27 Αυγούστου φέτος θα γίνει η Λευκή Νύχτα του Εμπορικού Συλλόγου της Τρίπολης και άλλων φορέων. 27 Αυγούστου. Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι η ΕΡΤ Τρίπολης και η Ανοιχτή Γραμμή, 10 παρά 5 η ώρα, με τραγουδάκι για να κλείσουμε την εκπομπή.

Προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πελοπόννησος για παροχή βοήθειας, μελετών για να γίνουν αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά έργα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τελειώσαμε και αύριο κοντά σας η Ελληνική Ραδιοφωνία. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων, το δελτίο ειδήσεων της Τρίπολης με την Μπέγκη Μπρούσαλη. Μείνετε μαζί μας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μαρία Ντάτουλη και αυτή κοντά μας. Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γανός, μουσικές επιλογές. Καλημέρα.

0: Monaco. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau.
1: Earth News Radio 105.8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105.8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω συμφωνίας με την αγορά για τη διατήρηση μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικό τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλιο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Για μια ακόμη επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην πράξη, υπογράμμισε, ενώ όπως είπε, η λύση που επιλέχθηκε δεν δίνει ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών, σημειώνοντας πως οι σημερινές τιμές δεν δικαιολογούνται με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών στη χώρα μας. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε εκκλήσεις προς τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, χαρακτηρίζοντας αυτές τις παρεμβάσεις ως ευχολόγια. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της χώρας που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Παράλληλα, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Τόχα, σύμφωνα με το CNN. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που καίει η αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση και βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνεχίζεται το κύμα καύσων να αποπλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 πρώτα λεπτά το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Δεν αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής ζημιές. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από τις δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί σε αγροτική περιοχή στον Στήρωνα Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρου θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Αισθητή άνοδο αναμένεται να παρουσιάσει η θερμοκρασία το επόμενο 15ήμερο, με τη χώρα να εισέρχεται σε περίοδο παρατεταμένης καλοκαιρινής ζέστης και τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να καταγράφονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το διάστημα που ακολουθεί θα χαρακτηρίζεται από έντονα καλοκαιρινές συνθήκες, με το θερμικό κύμα να κορυφώνεται μεταξύ των τελευταίων ημερών του Ιουνίου και των πρώτων ημερών του Ιουλίου. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, τον οποίο εκδίδει Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη, σε κατάσταση υψηλού κινδύνου βρίσκονται οι περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας. Άνοιξε τις πύλες του το εξυγχρονισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο Αργούς, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανού, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, του Δημάρχου του Άργους Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζορα και πολλών στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού και της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων. Η νέα έκθεση περιλαμβάνει αρχαιολογικά ευρήματα από την προϊστορική εποχή έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Επίσης, σημαντικά είναι και τα εκθέματα από τις γειτονικές Μυκήνες και τη Λέρνα. Νέες σύγχρονες προθήκες και ειδικός φωτισμός, ψηφιακές εφαρμογές και πολυμέσα βοηθούν τον επισκέπτη να γνωρίσει την ιστορία του Άργους με διαδραστικό τρόπο. Η νέα έκθεση αναδεικνύει τη συνεχή ανθρώπινη παρουσία στην αργολική πεδιάδα για χιλιάδες χρόνια, παρουσιάζοντας την ιστορία του Άργους μέσα από αυθεντικά αντικείμενα και μέσα από σύγχρονες μουσιολογικές πρακτικές. Νέα χρηματοδοτική πρόκληση συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση έργων προστασίας από κατολισθήσεις ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η έντονη εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου στις θάλασσες της Λακωνίας επανέρχεται στη Βουλή, με το βουλευτή Λακωνίας Νεοκλή κριτικό να ζητά από τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να μην αφήσουν εκτός των μέτρων στήριξης μία από τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από το χωροκατακτητικό ξενικό είδος. Με νέα ερώτησή του προς τους υπουργούς Μαργαρίτη Σχοινά και Σταύρου Παπασταύρου, ο κύριος κριτικός επισημαίνει ότι παρά την πρόσφατη ανακοίνωση πιλωτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, η δράση περιορίζεται αποκλειστικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, αφήνοντας εκτός την Πελοπόννησο και ειδικότερα τη Λακωνία, όπου το πρόβλημα καταγράφεται εδώ και περίπου μία δεκαετία. Μαζική συγκέντρωση κατοίκων και φορέων της Γορτινίας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στα Τρόπαια, με βασικό αίτημα την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το δικό δίκτυο της περιοχής. Στο τέλος της συγκέντρωσης αποφασίστηκε η πραγματοποίηση μαζικής κινητοποίησης στην Αθήνα στις 15 Ιουλίου στις 11 το πρωί, με στόχο να ζητηθεί συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αναγνωρίζοντας την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει ο φωνικός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα και τους χιλιάδες κατοίκους της που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες για συγκέντρωση χρημάτων. Επίσης, απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά τους πληγέντες της Βενεζουέλας να καταθέτουν τις δωρεές τους στο τραπεζικό λογαριασμό της Eurobank με την ένδειξη Βενεζουέλα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-36-09-825 και 210-36-11-425. Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η στήριξη όσων ατόμων πάσχουν ή παρουσιάζουν συμπτώματα άνοιας θα βρεθεί στο επίκεντρο ενημερωτικής εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πάρτης, το Κέντρο Ημέρας για την Άνοια Λακωνίας, αλλά και ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σκούρας, την 5η 2 Ιουλίου του 2026. Θα γίνει στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου που βρίσκεται στο ισόγειο του Κοινοτικού Γραφείου. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αναγορεύει τον διεθνούς φήμης δραματουργό και σκηνοθέτη Ιβάν Βυρυπάεφ σε επίτιμο διδάκτορα σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στο βουλευτικό του Ναυπλίου στις 7. Τον έπαινο του τιμωμένου θα εκφωνήσει ο καθηγητής Γιάννης Λεοντάρης, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει έργα του στο παρελθόν. Δωρεάν θερινά μαθήματα αστρονομίας και διαστημικής τεχνολογίας για μαθητές λυκείου από την 1η έως και τις 4 Αυγούστου οργανώνει το αστεροσκοπείο της ΑΣΕΑΣ. Ο καιρός για αύριο Τετάρτη: αναμένονται βροχές στα βουνά της υπηρετικής χώρας όπως και την 5η, ενώ 7 Ιουλίου μέχρι και 10 Ιουλίου δεν αναμένεται παρά μικρή αστάθεια. Την Τετάρτη όμως, αύριο και την 5η θα έχουμε ζέστη με 35 και 36, ακόμα και 38 βαθμούς στις ληστές περιοχές, και το Σάββατο η θερμοκρασία θα πέσει λόγω των βοριάδων. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε το earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός και οι μουσικές του επιλογές.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι 3η 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιούνιου. Από αύριο μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αποχαιρετάμε λοιπόν αυτόν τον μήνα, τον Ιούνιο, όπως κάνουμε βέβαια κάθε μέρα, αυτή την ώρα, με τις μουσικές μας επιλογές, οι οποίες θα σας συντροφεύσουν μέχρι και τις 11 σήμερα. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια. Ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με «Τη ζωή μας αξίζει», τραγούδι με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Πριν από λίγο ακούσαμε το «Σου μιλώ και κοκκινίζει» σε μια live ηχογράφηση με το Μανώλη Μητιά. Και τώρα η Χάρης Αλεξίου τραγουδάει για μια αγάπη που είναι αηδόνη.

Άκου να δεις, ακούσαμε από τον Κώστα Μακεδόνα, θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι φίλες και φίλοι και συγκεκριμένα μια live ηχογράφηση με την Γλυκερία, να είχα το κουράγιο είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών και ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος με τη σκιά του Δειλινού και τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11. Ο Γιώργος Γαλανός θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια. Ο Παναγιώτης Μαριέλος βρίσκεται στη τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Συνεχίζουμε με μια live ηχογράφηση της Δήμητρας Γαλάνη. Πήρα από το χέρι σου νερό, ο τίτλος του τραγουδιού.

Πήρα από το χέρι στο νερό λοιπόν, ακούσαμε τη Δήμητρα Γαλάνη και συνεχίζουμε με ένα ντουέτο του Γιώργου Νταλάρα μαζί με τη Γλυκερία. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς.

Δεν θέλω πια να ξαναρθείς, ένα παλιό τραγούδι, φίλες και φίλοι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία που το είχε πρωτοτραγουδήσει το ντουέτο Μανώλης Χιώτης και Μέρι Λίντα. Εμείς το ακούσαμε σε μια

Και μετά τη Βίκυ Μοσχολιού πάμε σε κάτι πιο νεότερο, πάμε στον Νίκο Ζιόγαλα. Γλυκά γλυκά ο τίτλος τραγουδίου που θα ακούσουμε από αυτόν.

Και μετά τη Μελίνα Κανά και το «Δε σε γνωρίζω», ένα ακόμα ντουέτο. Γεράσιμος Ανδρεάτος και Λιζέτα Καλημέρη στο Άδειο Πορτοφόλι.

Άδειο πορτοφόλι ήταν ο τίτλος τραγουδιού που ακούσαμε από τον ντουέτο του Γεράσιμου Ανδρεάτου με τη Λιζέτα Καλημέρη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ για τη συνέχεια με τη Σοφία Αβραμίδου.

Σαφέστατη και κατηγορηματική η Σοφία Αβραμίδου τραγούδησε το «Σ' αγαπάω, σ' αγαπώ». Ο Μανώλης Λιδάκης για τη συνέχεια στο «Ήθελα κάτι να σου πω» και ενώ βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Μανώλης Λιλδάκης. Ήθελα κάτι να σου πω, το τίτλο του τραγουδίου που ακούσαμε από αυτόν. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στους 101,5 στα FM, συχνότητα σε Τρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την τελευταία ημέρα του μήνα. Ο Παναγιώτης Μαριόλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού επιτάπητο στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με αιχμή τη συμφωνία για συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, από σήμερα το πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ αντικαθίσταται από μια άτυπη συμφωνία κυριών με τη Συμφωνία Τροφίμων και τις Αλυσίδες Λιάν Εμπορίου και στόχο της συγκράτησης των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονεί στην επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβαίνουν από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες ανά τον πλανήτη το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων και παράλληλα κλείσιμο επιχειρήσεων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει στη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Όμαν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο...

0: Μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο, αντιζώνω, ένταξη, πυροφύλαξη.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.
7: Η μπάλα σε πόδια παίκτων της Ιαπωνίας που θέλει να βγει μπροστά, κόβει όμως ο Πακετά, έρχεται ο Ράιαν, έρχεται και ο Κασεμίρο και ανεβάζει τον Ντανίλο από τα δεξιά. Ο Ντανίλο λάθος πάσα και τώρα έχει την ευκαιρία να βγει στην κόντρα η Ιαπωνία και τρέχουν οι Ιάπωνες με τον Σάνο. Σάνο θα κάνει και το σουτ! Βγήκε στη μετάβαση η Ιαπωνία και έκανε το 1-0 με τον Σάνο.
8: Όλη η Βραζιλία μπροστά στο 1/3 του γηπέδου παίζεται το παιχνίδι. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνουν οι Ιάπωνες. Παραμένει μπάλα όμως σε πόδια παικτών της Βραζιλίας με τον Βινίσιος από τα αριστερά. Να δίνει στον σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, γκολ 1-1.
7: Κασεμίρο, ό,τι δεν έκανε πριν το κάνει τώρα, έτσι, στο 56.
8: Από τη σέντρα του Γκάμπριελ.
7: Εκτέλεσε ο Κασεμίρο, ήταν μόνος του, αμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι. Και κάνει το Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1 στο 56.
9: Από τα δεξιά η μπάλα 1-2 του Ντανίλο με τον Ράιαν. Ανεβαίνει ο Ντανίλο για άλλη μια φορά. Δίνει στον Έντρικ. Ο Έντρικ κρατάει την μπάλα και θα χάσει όμως από τον Τανάκα. Λάθος του Τανάκα. Παίρνει ο Ράιαν μέσα στην περιοχή και δίνει στον Μπρούνο Κιμαράες. Μπρούνο Κιμαράες με την μπάλα στα αριστερά. Δίνει στον Μαρτινέλη.
8: Γκολ!
7: 1-2 η Βραζιλία με τον Μαρτινέλη. Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων η Σελεσάου φέρνει τούμπα το μάτς.
10: Ο Αλόνσο απέναντι στον Αλμπεράν και πάρει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, προσποιείται, κάνει την ωραία για τον Καλάρσα, είναι συμπεριοχή, θα γυρίσει και παλιά γκολ! 1-0 η Παραγουάη στο 42, Χούλιο Ενσίνσο, Παραγουάη Γερμανία 1-0. Η σέντρα κεφαλιά, η μπάλα είναι στα δίχτυα, 1-1 με τον Κάι Χάβερτς. Να λοιπόν οι Γερμανοί, 1-1 στο 54. Πρώτη εκτέλεση πέναλτι, νοκάουτ, Γερμανία-Παραγουάη, μετά το 1-1, όλα είναι έτοιμα. Kai Havertz, καθυστήρια εκτελεί, το πιάνει! Ο Γιόναθαν Τα, έτοιμος ο στόπερ, εκτελεί δυνατά, out! Ο Κανάλε, αμυντικός κι αυτός, αριστεροπόδαρος όμως κι αυτός. Τον περιμένει ο Νοε, καθυστερεί μπάλα στα δίχτυα! Παίρνει φορά ο Κανάλε, η μπάλα στα δίχτυα, η Παραγουάη δεν θα επιστρέψει στον καταράκτη Γκουασού ούτε στον Παρανά. Θα στείλει τη Γερμανία στο σπίτι της αφού ο Τα την έστειλε στα ουράνια και ο Κανάλε τη στέλνει στα δίχτυα. Η Γερμανία για τρίτο διαδοχικό μουντιάλ αποτυχάνει. Η Παραγουάη περνά στα πέναντι για δεύτερη φορά μετά το 2010. Γερμανία στο σπίτι της, Παραγουάη συνεχίζει.
11: Αν δούμε θα αλλάξει το σύστημά του. Ο Κούμαν πάλι προσπαθεί ο Σάμερβιλ να μπει και έχουμε το γκολ από το Χάπκο. Τρομερή αντεπίθεση από πλευράς Εθνικής Ολλανδίας στο 72ο λεπτό. Το Μαρόκο προσπαθεί, Ντιόπ δεν βρίσκει ελεύθερο συμπαίκτου, δεν έχει επιλογή να κάνει. Με σέντρα μέσα στην περιοχή και παλιά και γκολ! Ισοφάριση για την εθνική ομάδα του Μαρόκου με αυτή τη φοβερή και παλιά του Ίσα Διόπ, του 29χρονου στόπερ της Φούλαμ που είχε ανέβει η αεροπορία σε αυτή τη στημένη μπάλα μέσα από την προηγούμενη φάση μέσα στην περιοχή. 1-1! Και τώρα ποιος θα χτυπήσει πρώτος, η Ολλανδία. Ο Μπάινερς θα εκτελέσει πρώτο πέναλτι, εκτελεί γκολ! Μαρόκ τώρα, Ελ Αϊναουί.
12: Αγχωμένο τον βλέπω αυτόν πολύ, έξεψε.
11: Λίγα μέτρα φορά, εκτελεί δοκάρι οριζόντιο. Για να δούμε τώρα, η εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Δοκάρι! Πω, ο πιτσιρικάς, ο γιος του Κλάιφερ, κάτω από τα γκολπόστ το Βερμπρούκεν, δεξιοπόδαρος ο Ραχίμι, ναι, έχει στήσει την μπάλα, παίρνει φόρα, εκτελεί, μπλοκάρει, γκολ! Μαν! Παιχνίδι που του έπαιξε του Βερμπρούκεν η μπάλα. Βέχορστ παίρνει λίγα μέτρα φόρα, ετοιμάζεται, αφουγκράζεται, σταματάει, εκτελεί, γκολάρα, έπεσε, αλλά πήγε ψηλά η μπάλα κοντά στη συμβολή των δοκών. Ο Ταλβί, δεξιοπόδαρος, για να δούμε, παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί, πολύ ωραίο πέναλτι, πολύ ωραίο πέναλτι, ψηλά, ο Τίμπερ, ετοιμάζεται να εκτελέσει, Γουιντέν, Τίμπερ, εκτελεί, πω, out. Το πιο άστοχο πέναλτι που είδαμε στις εκτελέσεις από το προηγούμενο και από αυτό το μάτς. Για να δούμε τώρα τον Χακίμι, το μεγάλο αστέρι. Σφυρίζει ο διαιτητής, παίρνει μέτρα φορά ο Χακίμι, εκτελεί, δοκάρι! Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σάμερβιλ είναι στην ευθεία για να μπερδέψει τον τερματοφύλακα, είναι δεξιοπόδαρος όμως. Εκτελεί, ο, τον ψαρεύει ο Πόνο.
12: Όρθιος.
11: Το 2-2 παραμένει. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα. Σαϊμπάρι. Προσεύχεται, κάτι λέει, μια προσευχή. Εκτελεί, γκολ. 3-2 στα πέναλτι το Μαρόκο.
2: Ακούτε Ερασπόρ.

0: καλά, γιατί είχαμε και τα γκολ, είχαμε πολλά. Κοίταξε που πήγε η ώρα, 16 λεπτά μετά από τις 11.
1: Εντάξει, θα πήγαινε.
0: Το καλό έτσι όταν έχεις ένα συνάδελφο να πω, μπορώ να πω ένα λεπτό να μονολογήσω λίγο.
1: Για σένα θα μέχρι, πω. Δύο,
0: μέχρι δύο. Μέχρι δύο, ευχαριστώ. Μέχρι. Όταν έχεις ένα συνάδελφο έτσι και μπορείς να κουβεντιάσεις και να ταξιδέψεις νοερός, να διακτηνίζεσαι από τη μία εποχή στην άλλη, να, να αλλάζεις διάθεση και με δημοκρατικούς έτσι, όρους να πω και ελεύθερο μιλάμε πάντα και δημιουργεί έτσι ένα ωραίο κλίμα παρεΐστικο και γίνεται και η εκπομπή πιο διασκεδαστική και πιο έτσι και ενημερωτική ταυτόχρονα θα έλεγα.
1: Ενημερωτικό.
0: Και τώρα αυτό το φίλτρο με το τέτοιο εγώ το έχω διαγράψει από το σκληρό γιατί ξέρεις ότι ένα σκληρό
1: γιατί,
0: που έχουμε
1: μάλλον σε έχει πονέσει αυτό γιατί δεν πήρατε στο σπίτι φίλτρο.
0: Ναι, ναι. Σύνδεση με το προηγούμενο κάνουμε.
1: Εγώ τα βλέπα τα σπίτια αυτά που λες εσύ φίλτρο.
0: Σκληρό, δεν χωράει που μου.
1: Εκείνη τέλος πάντων. Ναι. Κοίτα, κονοποφάγο. Κονοποοθόνη, τέλο πάντων. Εγώ ρε παιδί μου, νόμιζα ότι γίνανε τα σπίτια που το έχουν αυτό είναι πιο προχωρημένα από το δικό μα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι είναι πιο.
0: Αισθανάσου μειονεκτικά.
1: Ευμάρια, α πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έλεγε σε μπαμπά, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν έλεγα τίποτα.
0: Α, δεν έλεγα.
1: Πάποτα. Απλώς, πού θα μαζευτούμε να δούμε καμιά τηλεόραση, εκείνο που έχει την οθόνη.
0: Ήταν η περίφημη δεκαετία του 70 τότε. Έτσι, προς τα τέλη τώρα έγινε αυτό το περιστατικό που λέμε. Αλλά ήταν η δεκαετία του 70 που για τη χώρα, για τους νεαρότερους που δεν ξέρουν, δίνησε ας πούμε αρκετά χιλιόμετρα γιατί είχε μείνει πίσω.
1: Εγώ σου λέω, κανένας από εδώ πέρα από τους ακροατές δεν βλέπω αυτό δηλαδή να υπάρχει αντανάκλαση αυτή τη στιγμή.
0: Στο φίλτρο αυτό.
1: Ναι, δεν το ξέρουν. Έχουμε πολλοί νέους ακροατές και δεν θέλουν να το θυμούνται.
0: Ναι. Όσο και εμένα. Το είχα σβήσει. Φοβερή ανάμνηση. Ναι. Όντως έτσι συμβαίνει τότε και με τα τηλέφωνα σιγά σιγά. Μην τα βλέπετε τώρα οι μικρότεροι και οι νεαρότεροι που έχεις ένα κινητό, μαθαίνεις τα πάντα. Τότε η πληροφορία ήταν δυσέβρετη. Ήξερες μόνο τα της γειτονιάς, αν πούμε, και αυτά που έγραφαν οι εφημερίδες τότε.
1: Και τι έχανες.
0: Γλίτωνες μάλλον. Περισσότερο στεναχώρια, άγχη, πίεση, διότι όταν ξέρεις, έχεις βομβαρδίζεσαι με πληροφορίες, δεν είναι καλό για το μυαλό. Και όταν οι πληροφορίες αυτές είναι δυσάρεστες, ακόμα περισσότερο.
1: Ναι. Κάτι ξέρουν αυτοί που μας βομβαρδίζουν με πληροφορίες.
0: Έτσι για να, αλλά μην το πάμε τώρα, μην το βαρύνουμε.
1: Όχι, μην το βαρύνουμε.
0: Μην το βαρύνουμε, εκεί αγαπητέ.
1: Ήταν ωραία τα παγκόσμια κύπελα, ούτε. Δεν υπήρχε ρε παιδί μου σκέψη τότε να το.
0: Δηλαδή μέχρι και το χέρι του Θεού. Που μπήκε τον γκολ που έβαλε ο Μαραντόνα, ας πούμε, απέναντι στα Πάντσερ. Έτσι.
1: Ποια Πάντσερ, στην Αγγλία.
0: Απέναντι στην Αγγλία, συγγνώμη, ναι. Ναι, νωρίτερα είχε γίνει αυτό. Δεν θα μέτραγε.
1: Υπήρχε ένα τραγούδι.
0: Δεν θα μέτραγε τώρα με τα VAR.
1: Φυσικά δεν θα μέτραγε.
0: Κατάλαβες και πώς γράφεται η ιστορία.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτό το λάθος είναι καλό. Άσε με να κάνω λάθος, έλεγε ο Βασίλης.
1: Ναι, δεν ήταν λάθος αυτό. Αυτό ήταν η τέτοια. Αυτό ήταν
0: έμπνευση,
1: η θεία δίκη.
0: Αυτό ήταν, ναι, έτσι.
1: Ποιος δεν το χάρηκε αυτό το κόσμο. Γιατί τότε. Απλώς το θυμίζω. Ήταν και ο πόλεμος των Φόκλαντς.
0: Ναι. Ανάμεσα Αγγλία και. Ναι.
1: Και Αργεντινή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Εκεί για εκείνα τα νησάκια.
0: Θάτσα, δεν ήταν τότε.
1: Θάτσα. Υπήρχε και τραγούδι τότε από ένα συγκρότημα μη εμπορικό. Ναι. Δεν θυμάμαι καν τώρα το όνομά του. Το οποίο ούτε στο YouTube δεν πρέπει να υπάρχει. Μια φορά το είχα ψάξει, δηλαδή και δεν το έχει περάσει κανένας ούτε στο YouTube.
0: Ναι.
1: Μπορεί όμως να είναι κάποιος εδώ πολύ ψαγμένος και να μας το στέλνε.
0: Να μας έλεγε ποιο ήταν.
1: Όχι, ας το πω εγώ πως ήταν.
0: Α, το ξέρεις.
1: Έλεγε το ο ρυθμός, πώς το πω, η μελωδία του τραγουδιού πήγαινε έτσι. Miss Margaret Thatcher, Miss Margaret Thatcher, τα Falkland δεν είναι δικά σου.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζει. Και ξεκινούσε. Θυμάμαι ρε φίλε στίχους, δηλαδή τέτοιο. Ξεκίνησα μια μέρα μισθοφόρος να γίνω. Ναι, δίπλα στο
0: κύριο
1: αρχηγό. Όχι, είχε ένα συγκρότημα. Ένα συγκρότημα. Ήταν τότε τα συγκροτήματα που εμφανιζόταν στη μουσική σκηνή.
0: Διάτοπος.
1: Δηλαδή. Τα οποία παιδί μου δεν άκουγε και κανένα ιδιαίτερα. Αυτοί το έκαναν, ξέρω, συγκροτήματα τα οποία εμφανιζόταν. Εξαφανιζόταν μετά κτλ. Χωρίς ιδιαίτερες προοπτικές δισκογραφικές. Μερικά από αυτά κάτι έκαναν και μετά ξεστά
0: χάνονται.
1: Και υπήρχε, είχε βγει τότε αυτό το τραγουδάκι. Παιδιά, θα είμαστε υπόχρεοι αν κάποιος αυτό που δεν ξέρω και τον τίτλο του τραγουδιού Είναι όπως το τραγούδι πήγαινε έτσι όπως σας το είπα πριν από λίγο.
0: Miss Margaret Thatcher.
1: Miss Margaret Thatcher.
0: Να το κουκλάρω.
1: Τα Φόκλαντ δεν είναι δικά σου. Τώρα πώς μπορεί να λεγόταν αυτό το τραγούδι και πώς λεγόταν το συγκρότημα. Μπράβο δηλαδή στα παιδιά τότε που είχαν αντιδράσει. Σου έκανε τη Θάτσερ. Σου έκανε τη Θάτσερ. Ναι. Και τότε λοιπόν ήρθε ο Μαραντόνα για να δείξει με το χέρι του Θεού.
0: Ναι, ναι. Και αμέσως μετά με το περίφημο γκολ που πέρασε όλους τους παίκτες.
1: Δεν βλέπω, ο Νίκος απέρι τηλέφωνο. Ξεχάστηκε ο Νίκος. Ήταν σε μαγαζί, εκτός να το ταλαιπωρούν. Μέσα στο καλοκαίρι τώρα τα μαγαζιά ταλαιπωρούν τον κόσμο. Μπορεί να ταλαιπωρούν και το δικό μας τον Νίκο, τέλος πάντων.
0: Μην τον
1: ταλαιπωρούν. Για κάτσε, κλείστε λίγο το μικρόφωνο.

0: Τελικά τα μαγαζιά δεν μπόρεσαν να φυλακίσουν αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπόρεσαν να το φυλακίσουν αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Και θα το ακούσετε σε λίγο, γιατί πώς το θυμήθηκα. Πέρα δηλαδή ότι ρε παιδί μου τώρα μπάλα και αυτά και μουντιάλ. Ήταν και αυτή η φάση που σου λέω με τα τηλεκοντρόλ που μόλις είχαν βγει. Αν θέλει, είτε με ονόματα ή χωρίς ονόματα, και εκεί που έκανε την πλάκα.
1: Εντάξει, με ονόματα.
0: Ο Νίκος ήταν φίλος του. Εγώ ρίχνω στο φίλο και τα λοιπά. Την πλάκα δηλαδή που έκαναν τα τηλεκοντρόλ. Άμα θέλει, το λέει.
1: Mm-hmm. Όποτε τον έχουμε. Ωραία. Παρά τη ζέστη λοιπόν, είναι μια δροσιά πάντα. Δροσίζεσαι να έχεις τέτοιους στο τηλέφωνο, συνομιλητές. Έστω και στο τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, Αθήνα καλή Μύκονο.
1: Μύκονο είναι.
0: Μύκονος ακούει.
2: Μύκονο, Αθήνα είναι Αθήνα.
0: Αθήνα είσαι.
1: Αθήνα, μας έχει μπερδέψει εδώ το παλικάρι.
0: Γιατί κάνεις Αθήνα ακόμη. Μύκονος δεν μπορεί χωρίς εσένα να ζήσει. Το έχουν πει αυτό, κύριε Νίκο.
2: Στο χωριό μου θα είναι Μύκονο.
0: Ποιο είναι το χωριό σου, Νίκο Βαβακούλα?
2: Η Ζαχάρο και το Λαύριο.
0: Η Ζαχάρο.
1: Αμάν, Ζαχάρο. Μεθαύριο θα πάω, Ζαχάρο.
2: Ο σχολητήριος από εκεί ήταν, Έχασα λίγα χρόνια,
0: Από τη Ζαχάρο, πού είναι η Ζαχάρο?
1: Σακάτ.
2: Επειδή έπαιζα στο Λαύριο, νόμιζα ότι εγώ Νέα Ιωνία γεννήθηκα.
0: Ναι.
2: Μεγάλωσα στη Ζαχάρο και στο Λαύριο.
1: Στο Λαύριο.
0: Συγχρόνως μεγάλωσα στο Λαύριο.
1: Μισός εδώ, μισός εκεί.
0: Νίκος Βαβακούλας, για όσους δεν καταλαβαίνουν, και τον καταλαβαίνετε αμέσως, δεν χρειάζεται τώρα. Νίκο, τι κάνεις καταρχήν, είσαι καλά, έτσι να ξεκινήσουμε.
2: Αλλά το θεωρείτε, λίγο πίεση έχω, εντάξει.
0: Πόσο πίεση, πάνω από 15 ή κάτω από 15?
2: Έχω 26 προς τα 28 πίσω.
1: 26, χωρίς το ΦΠΑ.
2: Στο μικρό
1: λιτακέμπορ. Βάλε και ΦΠΑ.
0: Ρε Νίκο, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι θυμήθηκα προηγουμένως και λέω, να η ευκαιρία για να μιλήσουμε, ξέρω, για Μουντιάλ και με τον Νίκο λίγο. Λέγαμε προηγουμένως για τις παλιές τηλεοράσεις σας πρόμαυρες που δεν είχαμε τηλεκοντρόλ και όλα αυτά. Και μου έρχεται στο μυαλό η πλάκα που έκανε ο Νίκος Βαβακούλας. Μπορείς, θες να μας το πεις μια φορά, γιατί είναι κρίμα να το ξέρω μόνο εγώ. Έτσι.
2: Είχαμε τηλεοράσεις πέτρα αυτά, κοντρόλ και αυτά, και κοίταγε ο Βατσινίδα, τάκ, έλεγα, αλλάξε καναλί, καταργώ το δικό μου. Δεν σύνδε, δεν το καταλαβαίνεις, εγώ πατάω το καναλί. Πάρε και εγώ, δεν ξέρω, το προλάβεις, το λέω, γιατί είναι καινούργιες. Τον είχα τελειάσει. Αυτός νόμιζε ότι μόλις μίλαγα, άλλαζε κανάλι.
0: Εγώ το θυμάμαι και λίγο πιο ολοκληρωμένη τη φάση. Γιατί σου λέω, ό,τι έχεις πει, δηλαδή ό,τι μου έχεις πει, εγώ τα θυμάμαι όλα. Εγώ θυμάμαι το εξής, ότι ήσασταν στο λόμπι για την εθνική ομάδα, έτσι, στο ξενοδοχείο. Είχατε πάει εσείς, καθώς είχες εσύ το κοντρόλ στο χέρι. Ο Μπατσινίλας είχε αργήσει και κατέβηκε τις σκάλες μετά από λίγο, περνάει μπροστά από την τηλεόραση. Τσαπ, αλλάζεις εσύ το κανάλι.
1: Αυτή είναι πλάκα νούμερο 2.
0: Και του λέει, ρε Πατσινίλα, τι έχεις κάνει, είσαι ηλεκτρισμένος? Όταν περνάς από τηλεόραση μπροστά, αλλάζεις το κανάλι. Τι έχετε?
1: Τρελά να το άλλες.
2: Τι να πήγαινε να δείτε, ρε.
0: Ναι. Νίκο, κάπως έχουμε λίγο με το σήμα κάτι, έχεις hands free.
1: Κάθεται σε σκιά ο άνθρωπος.
0: Είναι λίγο, κάνει λίγο διακοπές, ρε παιδί μου, δεν ξέρουμε πώς, δεν έχει πολύ καλό σήμα.
2: Κάτσε να ανέβω στο πέντε,
0: για ακούσουμε τώρα.
2: Ανέβηκε από την κολόνα.
1: Στην κολόνα καλά είναι. Κάτσα και ακίνητος.
0: Ωραίες εποχές, Νίκο. Πώς σου φάνηκε τώρα, δηλαδή, δεν ξέρω αν βλέπεις καθόλου αγώνες, γιατί είναι και περίεργες οι ώρες. Έχεις δει αγώνες από
2: εδώ? Όχι, βλέπω και 12 και 1 το βλέπω, ναι.
0: Το βλέπεις, έτσι.
2: Όταν έχει, κοίτα, για να μην λέμε ψέματα, όταν έχει καλά παιχνίδια, και μία να είναι καλά, το βλέπω. Αργεντινή, Βραζιλία, κάτι, Γαλλία, αυτά τα παιχνίδια, θέλεις, τα βλέπεις.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι
2: είχαμε
0: είναι.
2: Είχαμε πει και πριν 10 μέρες, 15 που είχα πάει στην ΕΤΕΑ2 που είχαμε πάει με εγώ, ο Ρότσα και ο Αντώνης Ομίνου, ότι δεν υπάρχει παγκόσμιο κύπελο που να μην γίνει εκπλήξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα τις είδαμε συντόμως, γρήγορα, πολύ αυτά, ομάδες που δεν περιμέναμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Αλλά
2: δεν είναι δεν είναι, ξέρεις, το ποδόσφαιρο αυτό που βλέπουμε αυτά. Αλλά δικαιολογούνται γιατί έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια, Βασίλη μου. Πολλά παιχνίδια. Ευρώπη, πρωταθλήματα Αγγλίας, αυτά 80-90. Δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να τα περάσει εύκολα.
0: Ναι. Έχουν μικρύνει και οι αποστάσεις, έτσι δεν υπάρχει πια οι αποστάσεις, δηλαδή ο μεγάλος με το μικρό δεν υπάρχει.
2: Είναι όλα, αλλά εντάξει, βλέπουμε και ωραία παιχνίδια. Θα βγουν και καινούργιοι παίχτες που δεν τους ξέραμε. Οι περισσότεροι, είτε οι Δαγκανίκα που παίζουν αυτά, ή παίζουν στην Ευρώπη.
0: Ναι. Αλλά δεν απογοητεύεσαι λίγο όταν βλέπεις τη Βραζιλία να παίζει έτσι, να μην θυμίζεις τίποτα στην πραγματικότητα, τη Βραζιλία που ξέραμε, την παλιά Βραζιλία, ή τη Γερμανία, εκείνη την υπερδύναμη, την τέτοια, δηλαδή να...
2: Επειδή ξέρεις και ποδόσφαιρο, είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, τις ομάδες τις κάνουν
0: υπέρ.
2: Δεν έχει τα μεγάλα ονόματα που μπορούν να σου κάνουν μέσα παπάδες. Υπάρχουν λίγοι καλοί παίκτες, βλέπεις το Μέση, βλέπεις το Ρονάλντο, βλέπεις κάποιους άλλους, βλέπεις... Είναι τώρα 4-5 άτομα που τότε υπήρχαν πάρα πολλοί παίχτες. Πάρα πολλοί. Ποιο να βγάζεις από τη Βραζιλία, ποιο να βγάζεις από την Αργεντινή, τώρα βλέπεις λίγα πράγματα.
0: Λίγα πράγματα. Με αποτέλεσμα βλέπουμε, ξέρω εγώ, τη Γερμανία τώρα, δηλαδή από τους 32 έξω, Ολλανδία από τους 32 έξω. Δηλαδή από τη μία πλευρά υπάρχει κόσμος που χαίρεται, γιατί μικρότερες σε ποδοσφαιρική εμβέλεια, ας πούμε, εθνικές ομάδες αποκλίνουν τους μεγαλύτερους. Ο Δαβίδ να δίνουν τον Γκολιάθα. Αλλά από την άλλη, να μην παίζει παγκόσμιο κύπελλο, να μην παίζει τώρα σκουάδρα τζούρα, να μην παίζει η Ιταλία, έξω η Γερμανία, έξω η Ολλανδία.
2: Σε αυτές τις ομάδες να μην είναι δική μας.
0: Θα μπορούσαμε να είμαστε, λες. Ή δικαίως δεν είμαστε.
2: Κοίτα, η ομάδα αυτή που δεν πέρασε ήταν καλύτερη από το 4, αλλά το 4 τι είχε. Είχε εμπειρία. Είχε παίκτες που ήξεραν τι θέλανε. Τώρα τα παιδιά αυτά, πολύ καλά ταλέντα, παίζουν σε ομάδες και αυτά. Θα δεις σε 2-3 χρόνια που και αυτοί θα οριμάσουν τι ομάδα θα έχει η εθνική ομάδα.
0: Ναι. Νίκο, να σου πω κάτι, επειδή πρέπει να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, μόνο τίτλους. Είναι ένα λεπτό, έχεις λίγο χρόνο να σε κρατήσουμε στην γραμμή? Με το Φώτη τον Παρόλα που είμαστε εδώ, θα σε ρωτήσουμε 2-3 πραγματάκια ακόμη. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά με τον Νίκο Βαμβακούλα συνεχίσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Συμφωνία κυβέρνησης εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στόχος από τον Σεπτέμβριο, η μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί η αύξηση των τιμών, η οποία δεν δικαιολογείται στη χώρα μας με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών της, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Μεταξύ των προβλέψεων απαγορεύεται η χρήση τους από άτομα κάτω των 17 ετών. Αποκάλυψε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Σακαρέτσιος. Στους 1719 ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Σχεδόν 45.000 αγνοούνται. Νέες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ για τα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για απατεώνες που παριστάνουν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική καθώς και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Ακούτε Ερασπορ.
7: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Βρίο η φαντασία 3-0 το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
8: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
9: Ο τελικός του 1990 στο Ολύμπικο της Ρώμης θα μείνει στην ιστορία της διοργάνωσης ως ένας από τους χειρότερους που έγιναν ποτέ. Γενικά, όλη η διοργάνωση είναι η χειρότερη από πλευράς θεάματος, αλλά ειδικά στον τελικό, που οι τηλεοράσεις έχουν προχωρήσει πια και ένα βήμα παραπάνω στην τηλεοπτική κάλυψη, το θέαμα που παρουσιάστηκε ήταν φτωχό, με πολλά μαρκαρίσματα και ελάχιστες φάσεις. Σε όλο το τουρνουά σημειώθηκε ο χαμηλότερος μέσος όρος γκολ ανά αγώνα, 2,21. Και σε 52 μάτς βγήκαν 164 κίτρινες κάρτες και 16 κόκκινες. Αντίπαλοι στον τελικό ήταν η Γερμανία με την Αργεντινή, με το κοινό να είναι υπέρ της ευρωπαϊκής ομάδας και κατά αυτής του Μαραντόνα. Το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς σκορ, ενώ στα μισά του δεύτερου ημίχρονου ο Μονζόν αποβλήθηκε για μαρκάρισμα στον Κλίνσμαν. Ήταν η πρώτη φορά που αποβάλλεται παίκτη σε τελικό. Στο 87ο λεπτό αποβλήθηκε και ο Ντεσότη. Οι Αργεντίνοι συνέχισαν να αμήνονται χωρίς να επιτρέπουν στους Γερμανούς να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ήταν φανερό ότι επιθυμούσαν ο τελικός να κρυφτεί στα πέναλτι. Δυστυχώς για αυτούς, 5 λεπτά πριν τη λήξη, ο Φέλερ πήρε την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή, ανατράπηκε και ο Μεξικανός διαιτητής έδειξε πέναλτι. Η απόφασή του αμφισβητήθηκε και πολύ έντονα μάλιστα. Αλλά ο Μπρέμε ευστόχησε στο μοναδικό γκολ του τελικού. Ο Μεξικανός διαιτητής Μέντες έδειξε 4 κίτρινες και 2 κόκκινες κάρτες. Μα το κυριότερο είναι ότι έδωσε αυτό το πέναλτι στο 85 σε μαρκάρισμα του Μπρέμε από τον Σενσίνη, ενώ είχε κλείσει τα μάτια σε ανάλογη παράβαση λίγα λεπτά νωρίτερα σε πτώση του Καλτερών στην περιοχή των Γερμανών. Ο Μπρέμε, παρά τις διαμαρτυρίες των Αργεντινών, νίκησε τον Γκοϊγκοετσέα, έκανε το 1-0, το οποίο δεν άλλαξε στα επόμενα λεπτά και η ομάδα της Γερμανίας αναδείχθηκε για τρίτη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια. χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος έκλαιγε και δεν μπορούσε να κρύψει τη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση της ομάδας του από τη διαιτησία.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12:25.
1: Περνάει η ώρα, γρήγορα.
0: Πέρασε και είχαμε στην αναμονή. Νομίζω ότι έκλεισε η γραμμή με τον Νίκο, τον Βαμβακούλα που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και τα λέγαμε λίγο πριν. Νίκο, εδώ είσαι, έτσι.
2: Άμα δεν πατήσω το κουμπί, πώς θα κλείσει.
1: Μην το πατάς ακόμα. Κάνα τέταρτο.
0: Ένας φίλος εδώ ρωτάει, στέλνει ένα μήνυμα και ρωτάει, να σε ρωτήσουμε αν ισχύει, λέει, η ιστορία με το χειρόφρενο. Αλλά δεν ξέρω τι εννοεί. Σου λέει κάτι.
1: Όχι, έτσι. Δεν ξέρω.
2: Μπορεί να μου το θυμίσει τίποτα.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Να στείλει διευκρινιστικά.
0: Να σε ακούσει κάτι διευκρινιστικό. Ας μας πει κάτι, τέλος πάντων, να σε ρωτήσουμε. Λοιπόν, εσύ το βλέπεις για το παγκόσμιο κύπελλο και αυτά που γίνονται ως κάτι φυσιολογικό. Όπως μας είπες, ότι έχουμε εκπλήξεις σε κάθε μουντιάλ.
2: Όλα τα χρόνια έχουμε εκπλήξεις αυτά. Αλλά τώρα, ξέρεις, αυτές τις μεγάλες ομάδες να φύγουν την ίδια μέρα που λένε και αυτά, πέραν και καμιά εβδομάδα και αυτά. Τώρα ήρθε το μπαμ.
0: Ναι.
2: Και μπορεί να έχουμε κι άλλα. Ξέρεις, τώρα τα περισσότερα παιχνίδια όπως αυτά, ο ένας φοβάται να θα έχει πολλά εκεί. Έτσι κάνει τα παιχνίδια.
0: Δεν είναι πολύ ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όλο αυτό που παίζουν όλοι. Άπαντες. Δηλαδή δεν υπάρχει, παιδί μου, ταυτότητα. Τουλάχιστον τα μάτια τα δικά μου. Και ο Φώτης το ίδιο μου έλεγε εδώ πέρα. Εσύ πώς τα βλέπεις με τη ματιά την άλλη, τη δική σου πια, την πιο insider, ας πούμε.
2: Κοίτα, παίζουν ποδόσφαιρο. Παίζουν ποδόσφαιρο, πώς να σου το πω, δεν θέλουν να χάνουν, θέλουν να πάνε στα μπέναλτι, να πάνε στην παράταση, δεν θέλουν να τα δίνουν όλα. Σου λέει, άστο μωρό, θα πω όπου βγει. Ναι. Και όπου βγει εννοώ, σου λέει, ας χάσω στα μπέναλτι, αλλά να πάω μέχρι το τέτοιο. Ναι. Δεν ανοίγονται καθόλου οι ομάδες.
0: Ναι.
2: Και είναι δύσκολο να βρει καλό ποδόσφαιρο.
0: Νίκο,
2: όταν παίζουν να παίξουν όλες οι ομάδες, 8-9 παίζουν πίσω, δεν δουλέψουν.
0: Δεν μου λες, αυτή πια, αυτό το Μουντιάλ με τους τόσους σαραντάριδες ή γύρω στα 40, πώς το βλέπεις εσύ?
2: Οι σαραντάριδες δείχνουν μια ικανότητα, μια πείρα. Βλέπεις ότι δεν παίζουν μόνο το ποδόσφαιρο, να έχουν μόνο οι μικροί. Άμα και οι μικροί δεν έχουν την εμπειρία, όπως σου είπα και προηγουμένως, η Εθνική αποκλείστηκε από αυτή τη δουλειά. Αυτό θα το θυμάσαι και όταν ξαναβγούμε στα 4 χρόνια πάλι που η Εθνική θα πάει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Θα πάει, λες.
2: Θα πάει.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως που είπες πριν ότι δηλαδή αυτή εδώ η Εθνική ήταν καλύτερη από το 2004, μόνο που το 2004 είχε την εμπειρία. Αυτό δεν ξέρω, ακούγεται λίγο παράξενο.
2: Πεπτικός. Κοίτα, παίζαμε ένα σύστημα όλοι πίσω. Είχε βρει ο προπονητής ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί στην αντεπίθεση και στιμένες φάσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό το παιχνίδι παίζαμε. Ναι. Ενώ τώρα βλέπεις, επειδή υπάρχουν πολλοί παίχτες, παίζουν στο εξωτερικό, βλέπεις στα πλάγια, παίζουν γρήγορο ποδόσφαιρο για αυτά, εμείς μπορούσαμε αυτό να κάνουμε. Το κάναμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Είναι όμως, δεν ξέρω, στα δικά μου τα μάτια λίγο άγουρα τα παιδιά. Είναι σαν να μην μπορούν, δηλαδή, ενώ κάναμε στην αρχή κάποιες νίκες, τώρα το πήγαμε στην Εθνική Ελλάδος. Αλλά εντάξει, όπου μας πάει η κουβέντα. Ενώ στην αρχή μπήκανε φορτσάτα, δεν έβρισκες εισιτήριο κάποια στιγμή. Να πάει να δεις την Εθνική, να δεις τον Καρέτσα, να δεις τον Κωνσταντέλια, να δεις το. Δηλαδή, τα νέα τα παιδιά, χαμός γινόταν. Μετά μας πήρε από κάτω.
2: Γιατί υπήρχαν κάποια παιχνίδια που βάζαμε 3 και 4, βλέπαμε φάσεις από τους πιτσιρικάδες που κάνανε τρίπλες. Που δεν περιμέναμε.
1: Φαντασία, αλλαγή στο παιχνίδι, ναι.
2: Όλα αυτά η Εθνική που πήραμε το Euro,
0: ναι.
2: Που τους βγάζουμε το καπέλο γιατί δεν είναι εύκολο μια μικρή χώρα να πάρει αυτό που πήρε, έτσι.
0: Ναι, και σχεδόν αδύνατο. Έβγαλε,
2: αδύνατο.
0: Έβγαλε και διαφήμιση η Adidas που ήταν ο χορηγός τότε. Impossible is nothing.
2: Όλο δεν γίνεται και αυτά. Το ίδιο λέγαμε και στον Ολυμπιακό. Αύριο μπορούμε να δούμε στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό.

0: ότι μπορεί να το πάρει. Δεν ξέρεις σε τι μέρα, Βασίλη, θα βρεθούν. Το άγχος και η πίεση σκοτώνει τον άνθρωπο και τον αθλητή. Το ποδόσφαιρο, επειδή το παίζει άνθρωπος, η πίεση κάποια στιγμή δεν τον αντέχουν.
1: Ναι.
0: Βλέπεις τον Μπαπέ, λέω για να μπέσει αυτό, τον άνθρωπο αυτόν, που έχει βάλει 45 γκολ, 50 έχει βάλει στην Ισπανία και τον ευρίζουν.
1: Ναι. Το άγχος είχε σκοτώσει και τον Μέση, δηλαδή θυμόμαστε με την Εθνική Αργεντινή.
0: Ο Μέση τώρα που ξεκίνησε καλά και αυτά και δεν έχει άγχος να το πάρει, βλέπεις ότι κάνει παπάδες.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει και καλούς παίκτες δίπλα. Μια ομάδα δεν φτιάχνει με ένα Μέση ή οτιδήποτε, Εμπαμπέ ή οτιδήποτε. Πρέπει να έχει 3-4 παίκτες με εμπειρία και με προσωπικότητα. Ναι. Για να φορτσάρουν και οι άλλοι. Όταν είσαι λίγο μέτριος και παίζεις με καλούς, βελτιώνεσαι κιόλας. Εδώ βελτιώθηκε το όμο που ήταν άσπρο και τώρα έχει γίνει πλέον.
1: Οι άλλες οι ομάδες, δηλαδή,
2: είναι καλό παράδειγμα αυτό.
1: Ναι. Εάν μου έλεγε η Γαλλία είναι μία, ας πούμε, ποιες άλλες ομάδες σου λέω υποψήφιες, δηλαδή για τελικό.
0: Ναι. Ισπανία. Ναι, η Ισπανία είναι η καλή ομάδα. Έχει κυκλοφορία μπάλας, μπορεί να βάλει ένα-δύο γκολ για να γυρίσει πίσω και να παίζει σε αντεπιθέσεις. Υπάρχουν ομάδες. Τώρα δεν παίζουν άντε πάμε μπροστά, είμαστε καλύτερη ομάδα, πάμε να τους βάλουμε 2-3 γκολ.
1: Εγώ ήθελα να σου οδηγήσω, δηλαδή να μου πεις 2-3 ομάδες για να δούμε τελικά αν πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει μια έκπληξη και να φτάσει κάποιος στον τελικό. Αν έχεις στο μυαλό σου ότι ξέρεις κάτι στις παραδοσιακές δυνάμεις, πώς είναι η Γαλλία ή όπως είναι η Ισπανία ή τέτοια, δηλαδή, και αν θα υπάρχει, είναι στο μυαλό σου κάποια ομάδα που μπορεί να αποτελέσει την έκπληξη.
0: Πολύ δύσκολο, διότι όταν φτάσουν στα ημιτελικά ή αυτά, η εμπειρία και αυτά θα πάνε στις καλές ομάδες και στους καλούς παίχτες. Οι άλλοι μπορεί να παίζουν με ενθουσιασμό και αυτά, οποιοδήποτε παίξει με τη Γαλλία ή με τη τέτοιο, αλλά ο ενθουσιασμός καμιά φορά κερδίζει, αλλά μια φορά στις 10. Η εμπειρία και οι καλοί παίκτες μπορεί να κερδίσουν το μάτς στην πορεία.
1: Αυτό που σου είπαμε πριν για το χειρόφρενο που έστειλε ένας φίλος και τώρα έστειλε διευκρινιστικό για να στο θυμίσει, λέει σε κάποιο σπριντ φώναξε κάποιος «Νίκο, λύσε το χειρόφρενο». Υπήρξε στο θυμίζει κάτι αυτό?
0: Ναι, έβαζα κατοστάρα και δεν μπορούσα να σταματήσω.
2: Δεν φρέναρε με τίποτα.
0: Με τίποτα, πού να φτάσω.
1: Μάλιστα. Υπάρχει, στο μεταφέρουν και κάποια άλλα μηνύματα. Δεν υπάρχει βαμβακούλα τη σήμερα ημέρα, λέει. Χαιρετισμού στον Νικόλα, λέει ο Σωτήρης. Ο Κώστας λέει τέλος πάντων ότι η πιο ταλαντούχα γενιά που έχουμε τώρα είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στην εθνική ομάδα, αλλά αν δεν έχει υποστήριξη από τον πάγκο. Εντάξει, τώρα γνώμες είναι αυτές και το παγκόσμιο.
0: Τώρα μην πάμε, ναι. Στον προπονητή και αυτά. Δεν φταίει μόνο ο προπονητής, μια ομάδα.
1: Ναι. Κλείνοντας, Νίκο, έτσι, εδώ τα δικά μας πώς τα βλέπεις τα ελληνικά των ομάδων.
0: Θυμάσαι τι ωραία περνάγαμε στο beach soccer.
1: Εγώ θυμάμαι τον αγώνα που είχατε παίξει, δηλαδή εναντίον της Εθνικής Γερμανίας στη Γερμανία, στο ΖΙΝ, και τους κάνατε εσύ ο Σαραβάκος και οι λοιποί εκεί πέρα. Να μην ξέρουν οι Γερμανοί και ο Μπέκενμπάουερ από πού να φύγουνε.
0: Θυμάσαι πριν να βάλει ο επιθετικός γκολ, ακούς, και του όπως παρακάτω κάνω.
2: Παίξε. Για τους άλλους είναι το σφύριγμα.
0: Το λάσμα, κοίταγε δεξιά σου, λέει από πάνω σφύριξε.
1: Ναι. Περάσαμε πολύ ωραία. Άρα, Νίκο. Φοβερό. Καλά, εγώ
0: το έκανα.
1: Τα παιδιά, τα φιλαράκια σου εκεί πέρα που κάνει παρέα εκεί, ο Σαραβάκος και η Λυμπή, τι κάνουν, πώς είναι?
0: Όλοι καλά. Βλέπω και τον Πατσινίλα, του βλέπω όλου. Έχει γίνει κατάμαυρο ο Πατσινίδη, δεν το γνώριζα. Του λέω, πού είσαι, σε συνεργείο δουλεύει.
1: Άρα, Νίκο.
0: Ο Μίτσος είναι πάντα, ξέρεις, Μίτσος με το ψαραματάκι μας, αυτά.
1: Τι τρέχει ακόμα, μη μου πεις τρέχει ακόμα.
0: Όχι, τρέχει.
1: Που έκανε σπίτι του. Που έκανε 10 χιλιόμετρα για το Σαραβάκο, λέτε. 10-15 χιλιόμετρα τη μέρα πήγαινε αυτές.
0: Με ποδήλατο να αφήσει να πας.
2: Δεν πιστεύω να είναι ηλεκτρικό το ποδήλατο, να έχουμε τίποτα άλλο.
0: Δεν θέλει βενζίνη αυτά, ρε. Ρεύμα έχει μόνο σου. Του λέω μην βάζει τίποτα πριν.
2: Έχει δυναμό.

0: Περνάμε καλά, περνάμε έτσι, καλά.
1: Αυτό ωραία. Μετράει στη ζωή, Νίκο.
0: Υγεία, φίλε, είναι υγεία. Γιατί έτσι. Βλέπετε ότι δεν ακούμε τίποτα καλό. Δεν ακούμε τίποτα καλό.
2: Όπως θα λες. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Να μαζευτούμε ένα βραδάκι, ένα μισμεράκι, όπου θα θέλει να πάμε να τσιμπήσουμε ψάρι. Είναι θολά, είναι θολά τα μάτια μας ακόμη.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Κάνω λαγοκέφαλο, κάνω λαγοκέφαλο. Άμα βρει εκεί, κράτα το.
1: Αυτό δεν τον φάμε, θα τον παραδώσουμε να πάρουμε τα λεφτά.
0: Εγώ πιάνω αυτούς που έχουν μεγάλο κεφάλι.
1: Ωραίο.
0: Μάλιστα. Ότι αυτοί που έχουν μεγάλο κεφάλι έχουν ένα φίλο. Ο Γιάννη τον Ξανθόπουλο, το θυμάσαι.
2: Το Γιάννη τον Ξανθόπουλο, βεβαίως. Ναι.
0: Αυτός δεν το λέει, περπάτησε 18 χρονών.
1: Γιατί κολύμπαγε πριν.
0: Όχι, όχι, δεν μπορούσε να φύγει το κεφάλι και όπου έβγαινε κολόνα, κούμπα.
2: Άρα, Νίκο.
0: Άρα, πολύ να σε καλά.
2: Να σε καλά, Νίκο. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ο Νίκος Μαυαγκούλας. Είναι κάθε κουβέντα. Δηλαδή, κάθε κουβέντα με τον Νίκο σου ανοίγει την καρδιά.
1: Θα σου πω κάτι. Αυτό δεν μετράει.
2: Είχαμε βρεθεί πριν από κάνα δίμηνο.
1: Ναι.
2: Σε ένα βέρος τώρα, ξέρω, κάτι να πιούμε, κάτι να τσιμπήσουμε, ξέρω, και κάποια στιγμή εμένα μου μίλαγε κάποιος από εκεί πέρα, ο οποίος δεν θυμόμουν το όνομά του.
1: Και τι να κάνεις,
2: το μικρό, το μικρό το όνομα. Μου λέει, γιατί τι σκέφτεσαι, μου λέει ο Βαμακούλας. Του λέω, εσύ Νίκο, έχω αυτό το πρόβλημα. Αυτό το παιδί, του λέω, με λέει συνέχεια, και εγώ δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν ξέρω πώς θα το πω. Λέει, πώς πιστεύεις ότι το λέω. Του λέω, ή Παναγιώτη, ή Δημήτρη, ή τέτοιο. Μου λέει, περίμενε.
1: Γιώργο.
2: Παίρνει το τηλέφωνο ο Νίκος Βαμακούλας, το δικό του το τηλέφωνο, και πάει δίπλα του. Και αρχίζει, κάνει ότι μιλάει στο τηλέφωνο. Λέει, έλα ρε Παναγιώτη, πού είσαι ρε Παναγιώτη. Τσαπ γυρνάει αυτός. Έτσι. Όχι, όχι, του λέει, δεν μιλώ σε εσένα. Κοιτάει, Παναγιώτη το λέω.
1: Το πέτυχε με την πρώτη.
2: Κατάλαβες, το κατάλαβες τι έκανε. Δεν το κατάλαβες πάνω τι έκανε. Έκανε ο Νίκος ότι μιλάει
1: στο τηλέφωνο,
2: δεν μιλάγε με κανένα.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάγε με κανένα. Έκανε για να πει το όνομα Παναγιώτης, μήπως τυχόν εκείνος γυρίσει. Και γύρισε. Παναγιώτη το
1: λέει. Μετά πρέπει να παίξει και ένα τζόκερ. Αφού το πέτυχε με την πρώτη. Λοιπόν, ωραία είναι αυτά. Και όντως, όταν έχεις παρέα τέτοιους ανθρώπους, έτσι, σου φτιάχνουν όχι μόνο τη μέρα, τη διάθεση, αλλά και γενικότερα την νοοτροπία αυτή την επιζητούμε.
3: Εντάξει. Λέει, αυτό δεν το ρώτησα γιατί το έστειλε αργά ο φίλος. Λέει, θυμάμαι το αυτοκίνητό του που ήταν καλυμμένο όλο με καπάκια μπύρας στο Λαύριο.
2: Μα έλα.
3: Τι σημαίνει.
1: Είχε κάνει χειροτεχνία, είχε κάνει πάνω στο αυτοκίνητο.
3: Για να διαβάσουμε και μερικά άλλα μηνύματα, πηγαίνοντας έτσι προς την τελική ευθεία. Ο Στέφανος λέει, το παγκόσμιο κύπελο φέτος είναι σεταρισμένο για να το πάρει ο Μέση, κύριε. Δεν νομίζω.
2: Ναι.
3: Δεν νομίζω. Τώρα, Μιχάλη που έστειλε μήνυμα να το ρωτήσουμε για τον Κωνσταντέλια, δεν είναι τώρα τη στιγμή τώρα αυτά τα πράγματα, γιατί εντάξει, τον μπλέκουμε λίγο το θέμα.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο εντάξει, ανέβηκε πάρα πολύ στις σελίδες και στις κουβέντες. Αλλά νομίζω έχει την ελευθερία. Δεν έχει την ελευθερία ο κάθε αθλητής. Αν θα παίξει, πότε θα παίξει, πόσο θα παίξει και αν θα ξαναγυρίσει.
3: Ο Στάθης λέει, το ποδόσφαιρο έχει εκβιομηχανιστεί και έχασε την παλιά μαγεία του. Οι ποδοσφαιριστές πρόσφεραν θέαμα, έβγαιναν από τις σαλάνες. Τώρα φαντασία δεν υπάρχει, υπερισχύει η δύναμη και το σύστημα.
1: Μάλιστα. Σωστό.
3: Σωστό είναι αυτό. Αλλά έλατε που το έχουν επιλέξει.
1: Είναι λίγο κουραστικό όμως αυτό.
3: Κάτσε.
1: Οι αυτοματισμοί, οι πάσες.
3: Τότε γιατί το επιλέγουν να παίξουν έτσι οι προπονητές και δεν τους αφήνουν να παίζουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, παίξτε με το ταλέντο σας. Παναπεί ότι έτσι είσαι πιο κοντά στη νίκη.
1: Ναι, αυτό για να πάρουν έτσι. Τη νίκη.
3: Δηλαδή είσαι πιο κοντά στη νίκη παίζοντας πώς το πω, με σύστημα, παίζοντας με
1: ταχύτητα.
3: Με όλα τα χαρακτηριστικά, τέλος πάντων, με τα φυσικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής σήμερα και όχι προτάσσοντας το ταλέντο και την τεχνική.
1: Ναι.
3: Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά έχουν νικήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
1: Και έχει μπει πάρα πολύ και
3: αυτό,
1: η επιστήμη σημαίνει. Μέσα στο άθλημα.
3: Βεβαίως,
1: πάρα πολύ, πάρα πολύ.
3: Εργομετρικά, όλα
1: ναι, ναι. Τα στατιστικά και οι μελέτες και όλα αυτά. Εντάξει.
3: Λοιπόν, για να πάμε. Ο Τηλέμαχος λέει, το τραγούδι είναι το Miss Margaret Thatcher από τις μουσικές ταξιαρχίες με τον Τζίμι Πανούση. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό που λέω. Δεν νομίζω δηλαδή να είναι αυτό που.
1: Και εδώ στα mail έστειλε ένας φίλος, ο Θανάσης, που λέει έχουν βγάλει ένα τραγούδι Magic the Spell.
3: Όχι, ούτε Magic the Spell.
1: Ούτε είναι.
3: Δεν ήταν κάποιο συγκρότημα το οποίο έγινε πολύ γνωστό στη συνέχεια.
1: Λες, τότε είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί αυτό το πράγμα. μετά από τόσα χρόνια. Και εγώ, εγώ το έβαλα εδώ και στο AI. Μου έβγαλε καμία τριανταριά τραγούδια, αλλά βρετανικά συγκροτήματα. Γιατί και οι Βρετανοί οι ίδιοι δεν την πήγαιναν.
3: Εθνικοπατριωτικά.
1: Ναι, αλλά ήταν.
3: Δεν την πήγαιναν τη Θάτσερ, κάτσε. Αυτή την είχαν ψηφίσει. Ρε φίλε, δεν την πάω τη Θάτσερ, δηλαδή την ψηφίσω δύο τετραετίες. Πόσο είχε βγει.
1: Τώρα αυτό που λες πρώτη φορά το ακούς.
3: Όχι, δεν το ακούω πρώτη φορά.
1: Ανά τους αιώνες.
3: Η Θάτσερ επέβαλε τη μεγαλύτερη λιτότητα που είχε γνωρίσει ποτέ ο αγγλικός λαός.
1: Απ' την άλλη όμως επέφερε και την κάθαρση στο ποδόσφαιρο.
3: Την αυτό είναι το μισό παραμύθι.
1: Ναι, εντάξει,
3: το μισό. Πήρε τη βία μέσα από τα γήπεδα και την έβγαλε στους δρόμους. Αυτό ήταν, γιατί οι χορηγοί τότε έφευγαν όλοι. Ναι. Λόγω της βίας που υπήρχε στα γήπεδα μέσα. Τι έκανε λοιπόν η Θάτσερ, πήρε τη βία, τους λέει: κύριε, θέλετε να πλακώνεστε, θέλετε να σκοτώνεστε, θέλετε οτιδήποτε, έξω από το γήπεδο. Βλέπαμε λοιπόν καθαρά γήπεδα να στραποβολάνε και γινόταν στους δρόμους γύρω από τα γήπεδα, στις pub και τα λοιπά, γινόταν ο κακός χαμός που το παρουσιάζεται μετά όχι ως αθλητική βία αλλά ως βία των δρόμων, το ιντέτσι και τα λοιπά.
1: Κοίταξε, δηλαδή θες να μου πεις ότι ένας λαός, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αγγλικός, θέλει να εκτονωθεί. Που δεν θα εκτόνωσαν στα γήπεδα, θα εκτονώνεσαι, λέει, στις παμπ, στις πλατείες.
3: Αυτό ήταν ό,τι χειρότερο.
1: Άρα είναι γιατί... καταπιεσμένος.
3: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι βασανισμένος σε ένα μάτι.
3: Να σου πω κάτι.
1: Σε ένα βαθμό.
3: Να σου πω κάτι. Σε αυτό το θέμα είναι τόσο μεγάλο το θέμα της αθλητικής βίας, που θα πρέπει, ξέρω εγώ, να μελετάτε εδώ. Μελετάτε από ειδικούς και δεν έχουν φτάσει σε συμπέρασμα. Γιατί και η αθλητική βία, αν πας να τη μελετήσω σε ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με τον αθλητισμό, από εκεί και προέρχεται, γι' αυτό λέγεται αθλητική βία, πάλι τρως τα μούτρα σου. Γιατί η αθλητική βία δεν προέρχεται από ένα πράγμα, το πόσο αγαπάω την ομάδα μου. Έτσι. Είναι και άλλα πράγματα στο background.
1: Πας έτοιμος
3: εκεί. Πας έτοιμος.
1: Ναι, πας έτοιμος.
3: Ακριβώς όπως το λες.
1: Πας έτοιμος.
3: Κάποιος λοιπόν είχε πει το εξής, παιδιά, είναι... Θα ήταν ευτυχισμένες αυτές οι κοινωνίες που θα μπορούσαν να περιορίσουν τη βία εντός των γηπέδων. Θα ήταν ευτυχείς αυτές οι κοινωνίες. Δηλαδή να πάρεις τη βία από τους δρόμους
1: και
3: να την εγκλωβίσεις
1: σε ένα συγκεκριμένο χώρο.
3: Σε ένα στάδιο, σε ένα τέτοιο. Έτσι. Γιατί εκεί την ελέγχεις πια. Η Θάτσερ έκανε το ανάποδο. Πήρε τη βία από τα γήπεδα και την έβγαλε έξω στους δρόμους όπου ήταν ανεξέλεγκτη.
1: Είναι ανεξέλεγκτη.
3: Γι' αυτό και έγινε
1: και εμπλέκονται και άλλες ηλικίες.
3: Στο Ανατολικό Λονδίνο. Γι' αυτό, δηλαδή όλα αυτά ήταν αποτελέσματα της πολιτικής Θάτσερ. Έτσι, αν θέλουμε να μιλάμε για τους χούλιγκανς, για την αθλητική βία και όλα αυτά. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο το θέμα και ατελείωτο και υπάρχουν πάντα και σεβαστές απόψεις. Δεν είναι από τη μία πλευρά μόνο. Δεν έχει κανένας βρει τη λύση, γιατί η λύση δεν είναι εδώ μια συνταγή που να πεις, ξέρω, και ένα manual. Ότι αν κάνω αυτά, θα καταλήξω σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί όπως είπαμε, ότι πας έτοιμος. Δηλαδή, όταν είσαι καταπιεσμένος στη δουλειά, στο σπίτι, δεν έχεις χρήματα, έχεις σε κακό mood, σε κακό φεγγάρι, πας εκεί. Η παραμικρή αδικία θα σε δώσει.
3: Θα βρει τη σπίθα εκεί και τα λοιπά.
1: Και παρασύρεσαι σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό εγώ το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως, κυρίως η νεολαία, όταν παρασύρεται από άλλα συμφέροντα για να περνάει το κατόφλι της βίας. Αυτό δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Για συμφέροντα άλλων, άλλο τα προσωπικά σου προβλήματα. Και να έχεις μια έκρηξη.
3: Δηλαδή και εκεί που πάει το μυαλό σου και έτσι όπως το περιγράφεις, τσάμπα δεν είναι. Παίρνουν αυτοί, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα ψίχουλο και
1: το
3: παίρνουν
1: ζημίωτος.
3: Οι άλλοι, και παίρνουν οι άλλοι, ξέρω εγώ, τι είναι να πάρουν.
1: Εντάξει, αυτό δηλαδή,
3: δεν τα ακούσα από μένα.
1: Να έχεις προσωπικά προβλήματα, θέματα να αντιμετωπίσεις και να ξεσπάσεις, το καταλαβαίνω. Αλλά να περνάς αυτό το κατόφλι, ας πούμε, της βίας για τα συμφέροντα άλλων, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Ναι.
1: Δεν το δικαιολογώ, τέλος πάντων.
3: Φυσικά. Ο Κώστας λέει, ίσως να σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη ταλέντου.
1: Ναι.
3: Σε πιο ακριβώς κομμάτι της κουβέντας.
1: Πρόσεξε, το ποδόσφαιρο έχει πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, στο μυαλό και στην αφομοίωση των συστημάτων παρά στο ταλέντο, στο ποιος ξέρει καλύτερη μπάλα, αν είναι, κάνει καλή τρίπλα, αν είναι φάνταστος να αλλάξει την παλιά όπως πρέπει κτλ. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Αλλά καμιά φορά, τι να πεις καλά. Σημεία των καιρών.
3: Σωτήρη, ευχαριστώ, αλλά δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Ο Μιχάλης λέει. Παιδιά, αφήστε το αυτό το θέμα. Μιχάλη, ξέρεις, ούτε θα το διαβάσουμε, ούτε αφήστε το αυτό το θέμα. Αφήστε το. Ο Φώτης τα είπε όλα. Πριν ο καθένας είναι ελεύθερος να πράξει αυτό που πιστεύει ο ίδιος σωστό. Τώρα μαζευτούμε εμείς, ξέρω εγώ, στην απέναντι πλευρά του δρόμου όλοι και αρχίσουμε να κράζουμε κάποιον ο οποίος δεν ενοχλεί και κανένα, δεν ενόχλησε κανένα. Έχει, για οποιοδήποτε μιλάμε τώρα, για οποιοδήποτε άνθρωπο στην άλλη πλευρά του δρόμου. Έχει, όταν έχει τα πιστεύω του, τις πεπιθήσεις του και τα λοιπά, και δεν ενοχλεί κανέναν.
1: Ναι.
3: Αν δεν ενοχλείς κανέναν, γιατί να σε ενοχλήσουν οι άλλοι.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
3: Άμα αρχίσεις και ενοχλείς, οκ, το καταλαβαίνω, κάποιος θα σου απαντήσει. Θα ενοχληθεί και κάποιος θα σου απαντήσει. Αλλά αν δεν ενοχλείς κανέναν, ποιος ο λόγος δηλαδή να αρχίσουν οι άλλοι να μαζεύονται οι αγέλη.
1: Ω παρεχότη. Να τα βλέπεις με αυτά που λες.
3: Τα σπάσες όλα.
1: Συγγνώμη.
3: Ήταν αυτό, λέγαμε για τους χούλιγκαν και το πήρες.
1: Και μπήκε στο στούντιο.
3: Τέλος πάντων. Εντάξει, οπότε καταλαβαίνεις. Λέει εδώ τα message requests, τι είναι αυτά, ρε φίλε, γιατί ήρθαν κάτι μηνύματα εδώ, δεν μπορούσαμε να τα διαβάσουμε νωρίτερα. Έγραφε παράδειγμα ένας από την Άρτα ότι εμείς ξέρουμε τι θα γίνει στο Μουντιάλ το 2030. Γατάκια, εσύ.
1: Γιαρτινή.
3: Ναι, που είπε προηγουμένως. Που λέγε προηγουμένως ο Κοντός, ξέρω, ή εσύ το έλεγε. Το 2010, ότι ζούμε στο 2010.
1: Α, όχι, μάλλον αυτό μα το είπε ο Χρήστος.
3: Ο Χρήστος.
1: Εσύ είσαι εκεί.
3: Ο Χρήστος.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα σπάζουμε τόσο, αλλά εντάξει.
3: Δεν τον ασπάζει. Ναι.
1: Αλλά έχω καιρό να πάω και στην περιοχή. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει.
3: Ο Άρης θα σπάζει μας τέτοιο στήλ. Ο Τζον Γιάννης δηλαδή λέει, εγώ που είμαι γεννημένος το 1980 πάντως έχω προλάβει να κολλήσω ένσημα τηλεκοντρόλ της οικογένειας. Να αλλάζει κανάλι εννοεί, τι είναι, να πηγαίνει να αλλάζει κανάλι με το...
1: Έχει προλάβει, έχει, ναι. Να αλλάζει τα κανάλια. Ναι. Εντάξει, τα πρώτα ένσημα είναι τιμή σου είναι αυτά να τα
3: έχεις. Ναι, ο Ράνιος έχει ακόμα τηλεόραση, λέει, έχει μια τέτοια τηλεόραση στο δωμάτιο.
1: Με διακόπτει αυτό.
3: Ναι.
1: Έλα.
3: Γιατί του αρέσει να πηγαίνει μέχρι την τηλεόραση να πατάει κλικ μέσα να για να αλλάζει κανάλι.
1: Εντάξει. Περιορέξεως. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Εδώ μου έστειλε εδώ φίλος ακροατής. Ο Άγγελος. Το τραγούδι το βρήκε.
3: Για να ακούσουμε. Βάλτε το λίγο στο κινητό.
1: Βάλτε το βάλω.
3: Για να δω αν είναι αυτό. Να σου πω δηλαδή. Για. Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Δεν είναι. Η Θάτσερ της Σελήνης. Άγγελε λέει δεν είναι αυτό εδώ ειδικό.
3: Όχι, παιδιά πήγαινε
1: επιτετραμένος.
3: Ο τέτοιος αυτό σας λέω. Θυμάμαι να παίξει το τραγούδι δηλαδή.
1: Ήταν πολύ έτσι με ρυθμικό, έντονο και επαναστατικό.
3: Μάργαρετ Θάτσερ, τα Φόκλαντ δεν είναι δικά σου. Δεν σας αρέσει. Δηλαδή μην δείτε έναν άνθρωπο να επαναστατεί.
1: Κοίταξε.
3: Και τέτοιο αμέσως.
1: Του χρόνου πρέπει να πας στο Ελλάδα έχει ταλέντο.
3: Του γλυκού νερού, λέει ο Καρχαρίας.
1: Στο Ελλάδα έχει ταλέντο, σε βλέπω του χρόνου. Να τραγουδάς.
3: Τι, στο Ελλάδα.
1: Έχεις δοκιμάσει αυτή την καριέρα. Τώρα βέβαια παρά ένα, τι να. Είναι κουβέντα μεγάλη.
3: Όχι.
1: Θα άλλαζες επάγγελμα τώρα επιγραμματικά, σε αυτή την ηλικία. Που είσαι
3: τώρα
1: 52
3: θα
1: ετών.
3: Θα πάρω σύνταξη τώρα και θα αλλάξω.
1: Σύνταξη θα πάρεις από αυτό το επάγγελμα.
3: Όχι, να πάρω μετά.
1: Ευκαιρία να αλλάξει. Είσαι θετικός. Ας έχω υπόψη μου.
3: Αρχίσω. Θα γίνω ψαράς μετά. Θα γίνω ψαράς.
1: Αυτό μου θύμισε Νίκο το τραγούδι, γιατί δεν με θες κυρά μου, επειδή είμαι ψαράς.
3: Ναι, για να το τραγουδήσω κάποτε και να το νιώθω το τραγούδι.
1: Έλα, κλείσα τώρα γιατί έρχονται οι επόμενοι. Σιγά σιγά.
3: Α, κλείσουμε. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης εκεί πάντα με την καλή κουβέντα εδώ για εμάς, εγώ στο στόμα, γελάει κιόλας. Ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο κύριος Φώτης Παρόλας.
1: Ευχαριστώ πολύ,
3: και
1: κύριε Βασίλη.
3: Και ο κύριος Βασίλης
1: Παπαρόλας. Με δεχτήκατε στην παρέα
3: σας. Κύριε, έχω μεγάλο δώρο.
1: Τι δώρο, ότι θα φύγεις.
3: Θα με ξαναδείτε μετά από
1: κάποια...
3: Εσείς θα με ξαναδείτε.
1: Α, ναι, εντάξει.
3: Οι άλλοι θα με μετά από καμιά 20-25 μέρες. Αυτό είναι το
1: δώρο. Δεν θα κρατήσω την αναπνοή μου.
3: Το δώρο μου.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη.
3: Ευχαριστώ, Βασίλη. Κάνω να κάνω. Λοιπόν, να είστε καλά. Και εδώ είμαστε και τα λέμε.
1: Άντε, καλή άδεια.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μήνυμα για αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και αυστηρή εποπτεία της αγοράς έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αδλία, ενώ ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς θα υπάρξει πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο με παράλληλους ελέγχους από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Οι νέες διατάξεις εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές La Guayar και Caracas, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένουν προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κάκος και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο οι κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαββίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στένα του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Σήμερα καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό της εκπομπής Συγγέλη Παπαθανασίου. Στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένοχοι κρίθηκαν η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Συνεχείς είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης στα νότια της Κρήτης. 102 μετανάστες περισυνελέγησαν σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία σε Δωδεκανήσου ιδρύεται με έδρα τη Ρόδο. Παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, καθώς έχουμε ήδη την απόφαση από το δικαστήριο, καθώς έκρινε ομόφωνα ενόχους την μητέρα και τον πρώην σύντροφό της στο δικαστήριο για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Φανή, αν δεν κάνω λάθος, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του μικρού άγγελου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αθώος κρίθηκε για τις κατηγορίες για περιστατικά βίας για τα οποία είχε κατηγορηθεί όταν ζούσε με τον γιο του και με τη μητέρα του μικρού άγγελου. Λοιπόν, τώρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της έδρας του μικρού του δικαστηρίου Ηρακλείου ανακοίνωσε την απόφαση για την 27χρονη και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, η οποία είναι ένοχη. Οι δυο τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατά στην αυτουργία του μικρού άγγελου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, κρίνονται ένοχοι για πρόκληση σωματικών κακώσεων που προκάλεσαν βλάβες στην υγεία του παιδιού, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και τετελεσμένη πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η έδρα απέρριψε τη δίκη των αυτοτελείς χειρισμών της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ οι συνήγοροι και των δύο ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών που έχουν να κάνουν με τον πρώτερο σύνομο βίο και με την καλή συμπεριφορά που έχουν στα σοφρονιστικά καταστήματα που κρατούνται μετά το περιστατικό. Η απόφαση αυτή είναι απολύτως εναρμονισμένη με την πρόταση της εισαγγελέως εχθές, η οποία ήταν πραγματικά καταπέλητης απέναντι στους γονείς, ο οποίος κατηγόρησε, τους χαρακτήρισε ψεύτες και ανάλγητους, είπε ότι κακοποιούσαν συστηματικά και ανελέητα το παιδί τουλάχιστον τους τελευταίους 2 μήνες της ζωής του, και έτσι εκφράζοντας το κοινό αίσθημα, πρέπει να πω, η εισαγγελέας είπε ότι ο μόνος που τον εκπροσωπείται σε αυτήν εδώ την αίθουσα είναι ο μικρός άγγελος. Ο άγγελος έχει φύγει από τη ζωή με τραγικό τρόπο. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποια δικαίωση για το παιδί ή για τη συλλογική μνήμη. Πάντως ήταν αυτονόητο ότι κανείς δεν πίστεψε τις δικαιολογίες και τις κατηγορίες που εκτόξευσε ο ένας προς τον άλλον ως προς το ποιος κακοποιούσε το παιδί. Θυμίζω ότι εχθές στην απολογία του ο 44χρονος είπε μάλιστα ότι δεν είχε δει ποτέ το παιδί γυμνό, γιατί δεν το είχε αλλάξει ποτέ και δεν γνώριζε για τις κακώσεις που έφερε σε όλο το σώμα, οι οποίες ήταν 32 τον αριθμό, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική έκθεση. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε σαρωτικές συλλήψεις 17 ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ασκήθηκαν ποινικέ διώξει σε βάρο των 19 τελικά. 19 είναι οι κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, 17 που έχουν οδηγηθεί ήδη ενώπιον τη εισαγγελέα και 2 αναμένονται να οδηγηθούν καθώ έρχονται από τη Μύκονο. Επίση, κατηγορούμενοι είναι 25, ναι, είναι ακόμη 4 κατηγορούμενοι εκτό των 19, 23 δηλαδή. Στο σύνολο, 3 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ο 30χρονο που κατηγορείται ότι είναι επικεφαλή τη ομάδα. Και ένας ο οποίος είναι φυλακισμένος. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο 23χρονος που κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ του Κλειωμένη τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένος κατηγορείται, έχει εντοπιστεί σε οπαδικές επιθέσεις που έγιναν πριν την δολοφονία. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, διέθνηση και συγκρότησή της, μία ληστεία με ένα δίκυκλο με το ποδήλατο, ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη, διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εντός γηπέδου, πρόκληση σωματικών βλαβών επικίνδυνων και απλών και σε βάρος ανηλίκου και στο γήπεδο, και δηλαδή με αθλητικό υπόβαθρο, απειλές και παράνομη βία και σε βάρος ανηλίκων με αθλητικό υπόβαθρο, βία και κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και υπόθαλψη εγκληματία για την δολοφονία του Κλεωμένη. Εντοπίστηκαν από τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας και άλλα 2 άτομα που κατηγορούνται ότι συνέβαλαν τη διαφυγή του 23χρονου μετά το έγκλημα. Ακόμη υπάρχουν κατηγορίες για είσοδο και παραμονή σε αθλητική εγκατάσταση. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, για άτομα τα οποία είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, επειδή είχαν απαγόρευση εισόδου από άλλες πράξεις στο παρελθόν, αλλά και απόπειρα εμπρισμού σε μια περίπτωση. Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την ανακρίτρια, την πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών, από την οποία παίρνουν αυτή την ώρα προθεσμία για τις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Παρασκευή και το Σάββατο. Εγώ θα γρήγορα να πω ότι έχουν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς 46 περιπτώσεις οπαδικών επιθέσεων τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίες βέβαια οι παρακολουθήσεις έχουν αρχίσει από τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή 2 μήνες πριν την δολοφονία του Κλεωμένη, και διαπιστώθηκε ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν πολύ νωρίτερα, δηλαδή 1,5-2 χρόνια νωρίτερα. Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και μέσα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών ή άλλων ή αγώνων μπάσκετ πριν και μετά από αυτούς. Οι εμπλεκόμενοι είναι κυρίως ο οπαδοί, ένας εξ αυτών από τους κατηγορούμενους είναι ανήλικος και μία γυναίκα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχής είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, στα νότια της Κρήτης. Μέχρι στιγμής περισυνελέγησαν 102 μετανάστες σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανοιχτά της Γάβδου. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
3: Η πρώτη λέμβος σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με 36 άτομα, μια ώρα αργότερα μία ακόμη λέμβος με 34 άτομα και τα ξημερώματα άλλη μία λέμβος με 32 άτομα. Όλοι οι άντρες, 102 όπως είπες και εσύ, εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex, οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό, πήγαν στη Γάβδο, η πρώτη και η δεύτερη λέμβος με τα άτομα 70 στον αριθμό έχουν φτάσει ήδη στην Κρήτη και βρίσκονται στην Αγιά. Η τρίτη λέμβος θα έρθει με το πλοίο της γραμμής Νότια Κρήτη και από εκεί επίσης στην Αγιά, που ήδη βρίσκονται εκεί και 115 άτομα από προηγούμενες αφίξεις. Δεν προλαβαίνει να αδειάσει αυτός ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, ωστόσο οι επιχειρήσεις ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα και προωθούνται μόλις γίνει η καταγραφή τους σε υπόλοιπα χώρους και δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα πήγαν καλώς και οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι σε επιφυλακή για τυχόν νέες αφίξεις, καθώς ο καιρός είναι καλός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Άλλη μία καταγγελία για χειροδικία σε βάρος υγειονομικών βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Λίμνο, όπου σύμφωνα με την ΠΟΕΒΗΝ, ένας 87χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια αγροτική γιατρό, ενώ επιτέθηκε και σε άλλη μία γιατρό και μία νοσηλεύτρια που πήγαν να βοηθήσουν. Για το περιστατικό θα μας πει τώρα περισσότερα η Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη όταν ο 87χρονος είχε πάει την προηγούμενη ημέρα γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα δυσιλιότητας. Ζήτησε τη βοήθεια της γιατρού. Του πρότειναν να μείνει στο θάλαμο βραχία νοσηλείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Ωστόσο όμως εκείνος έφυγε. Την επόμενη μέρα γύρισε, επανήλθε πάλι στο νοσοκομείο, άρχισε να φωνάζει και να χειροδικεί στην γιατρό. Μία γιατρός που ζήτησε να κάνει στοιχεία επιτέθηκε και σε εκείνη, καθώς και σε μία νοσηλεύτρια, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την μία γιατρό. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ θέτει το θέμα της ασφάλειας των γιατρών, καθώς επίσης και ότι το πότε θα σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις επιθέσεις και τις χειροδικίες ασθενών στο υγειονομικό προσωπικό. Ο 87χρονος συνελήφθη και παρότι σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Την αντίθεση του εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον Βενέτικο ποταμό στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Για την απόφαση αυτή θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Και Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και άλλες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, θα λέγαμε, στην ανάπτυξη αυτών των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο.
5: Έτσι είναι, Βίκη, όπως ακριβώς τα λες, να σημειώσουμε ότι το θέμα αυτό είναι στο τραπέζι του διαλόγου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πρέπει να πούμε ότι χθες πάρθηκε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας όταν τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για 27 μικρά υδροηλεκτρικά και η συζήτηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και τις έντονες τοπικές αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων όπου αναδείχθηκε η ανησυχία για τις ορρεπτικές επιπτώσεις των έργων στο ποτάμιο οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αποσπασματικά ανά έργο. Από πλευράς αντιπολίτευσης καταδέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών με αιχμή την ανάγκη αναστολή διαδικασιών αδειοδότησης έως την ολοκλήρωση μελετών φέρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού με στόχο την τεκμηρωμένη στάση της περιφέρειας. Έχουμε ένα μεγάλο όχι και από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών όσον αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων σε Βενέτικο και Αλιάκμονα. Και επίσης έχουμε και την αντίδραση, την αντίθεση αν θέλετε, της οικολογικής κίνησης Κοζάνης που εκφράζει και αυτή ένα μεγάλο όχι στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Η ίδρυση τμήματος τώρα επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου, Μέδρα τη Ρόδο, δημοσιεύθηκε με τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Εάν μέσα από τη λειτουργία της υπηρεσίας προληφθεί έστω και ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα ή σωθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή, Τότε ο αγώνας έχει απόλυτα δικαιωθεί, τονίζει μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το εργατικό κέντρο Ρόδου. Να πάμε εμείς στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, μια κίνηση την οποία, από όσο καταλαβαίνουμε, περίμενε το εργατικό κέντρο εκεί τη περιοχή να γίνει.
6: Έτσι, ακριβώς καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Αρκεί να σας πω ότι η παρούσα διοίκηση του εργατικού κέντρου μετράει 10 χρόνια στο τιμόνι της συνδικαλιστικής, του συνδικαλιστικού φορέα, και αυτά τα 10 χρόνια αγωνίζεται ασταμάτητα, θέτει παντού το αίτημα, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά ασχολείται με τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων, κυρίως σε εργοτάξια, έχει να κάνει με εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλά στην περιοχή και οι έλεγχοι γίνονταν από την τεχνική επιθεώρηση με έδρα τον Πειραιά, με 5, όπως λένε εδώ οι συνδικαλιστές μας, υπαλλήλους για ολόκληρο τον Νότιο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα και να περνάνε μήνες προκειμένου να έρθει ένα κλιμάκιο να διερευνήσει τις συνθήκες. Και καταλαβαίνετε τώρα μετά από μήνες ποιες συνθήκες μπορεί στην πραγματικότητα να διερευνήσει. Όπως σας είπα, το αίτημα ετίθετο παντού. Η τελευταία προσπάθεια που έκανε η διοίκηση του εργατικού κέντρου ήταν στις 13 Ιουνίου, όταν είχαμε εδώ στη Ρόδο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν άκουσε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου σε μια σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια και η απάντησή του ήταν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα έχει προχωρήσει το θέμα. Η δέσμευση τηρήθηκε και πρέπει να το σημειώσουμε και έτσι χθες έγινε γνωστό. Στις 25 Ιουνίου δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ. Χθες έγινε γνωστή το βράδυ από το εργατικό κέντρο της Ρόδου, το οποίο έχει κάθε λόγο να είναι βέβαια δικαιωμένο από την εξέλιξη. Αυτό που τώρα βέβαια πρέπει να γίνει είναι να μην μείνει η απόφαση, μία απόφαση στο ΦΕΚ. Υπάρχει ωστόσο η δέσμευση από σε κεντρικό επίπεδο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έρθει εδώ κλιμάκιο προκειμένου να ετοιμάσει την λειτουργία πια της υπηρεσίας στη Ρόδο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Ο Δήμος Βόλου τώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Μία απόφαση της συνεδρίασης, μάλιστα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, η οποία έγινε πρόσφατα. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πέρα δηλαδή από την περιφέρεια που ούτως ή άλλως είχε συνεδριάσει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, γιατί περιμέναμε αυτές τις καιρικές συνθήκες, είχαμε και αυτή τη συνεδρία τώρα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της συνεδρίας εξετάστηκαν τα μέτρα πρόληψης και άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε δασικές και άλλες εκτάσεις που βρίσκονται όμως περιμετρικά του πολεμικού συγκροτήματος για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η μόνιμη παρουσία προσωπικού και μέσων του Δήμου σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλλοντες από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, ενώ θα αναπτυχθούν υδροφόρες και πυροσβεστικό όχημα του Δήμου στα Πευκάκια, περιοχή Πευκάκια, στη Γορίτσα και στην περιοχή Κουκουράβας Επισκοπής. Αυτά έχουν Πεύκα, όλα τα μικρά δελσίδια που είναι γύρω από την πόλη. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η παρουσία αυτού του προσωπικού και του εξοπλισμού θα μπορέσει να συμβάλλει στην ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτά τα σημεία. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο Δήμαρχος του Βόλου απίφθηνε έκκληση προς πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα και να τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθώς, όπως είπε, είναι σημαντικό να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και οι κατοικημένες περιοχές, και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας, αλλά και των πολιτών. Γιατί πρέπει να επιδεικνύουμε όλοι, είπε, υπεύθυνη συμπεριφορά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Στη σύλληψη ενός άνδρα 50 ετών φέρεται να ευθύνεται μάλιστα η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας πει για αυτή τη σύλληψη από την ΕΡΤ Πάτρας, και η Αθανασία, αυτό που προκαλεί θα λέγαμε είναι η δήλωση του 50χρονου ότι τον εκνευρίζουν οι θάμνοι.
8: Ακριβώς, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μάλιστα προβλήθηκε από την ΕΡΤ και καταγράφει τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός αγκύριος, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του όμως είχαν καταγραφεί. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκάλεσε ζημιά σε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ολαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Έτωλο Κανανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο. Με εκνευρίζουν οι θάμοι, φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 50χρονος παραδέχτηκε κατά την απολογία του ότι εμπλέκεται σε 3 ακόμη πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ αυτών και μία που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην παραβόλα Αγρινίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Με 10 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών ενισχύονται τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη συνολικά 441 θέσεων γιατρών του ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία.
9: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Προβλέπονται 4 θέσεις συγκεκριμένα για το Κέντρο Υγείας της Πύλου, 2 για το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων, 2 για το Κέντρο Υγείας Φιλιατρών και από μία θέση για τα Κέντρα Υγείας Μεσσίνης και Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης. Οι περισσότερες αφορούν γιατρούς γενικής ή οικογενειακής ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ενώ προβλέπονται και 2 θέσεις παιδιάτρων, μία στην Πύλο και μία στα Φιλιατρά. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου την ίδια ώρα. Η νέα προκήρυξη εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες καταλαβαίνουμε όλοι πως αυξάνονται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Την παραγραφή όλων των αδικημάτων από τις κινητοποιήσεις ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι μέσα στο επόμενο διήμερο αναμένεται να οριστικοποιήσουν και συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Χθες το απόγευμα, μάλιστα, έγινε σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, όπου εξετάστηκαν όλες οι κινήσεις των αγροτών με αφορμή ειδοποιητήρια που αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες το απόγευμα είχαμε μια σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισσας, με αφορμή βεβαίως μια ομαδική δικτυογραφία που σχηματίστηκε για κινητοποίηση που έγινε στη Σύραγγη στον Τεμπόν, εκεί όπου οι αγρότες στο πλαίσιο των πολυήμερων κινητοποίησεων τους είχαν κατευθυνθεί με αυτοκίνητα και υπήρχαν βεβαίως, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Σύρος Μαρούδας, και άνθρωποι που μετέβησαν απλά για να υποστηρίξουν την κινητοποίηση των αγροτών και βρίσκονται, αντιμετωπίζουν βεβαίως κατηγορίες για παρακόλληση συγκοινωνιών. Ο κ. Μαρούδας έκανε λόγο για άδικες διώξεις. Ήδη ζητήθηκε μια παράταση μέσω των συνηγόρων, των δικηγόρων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, προκειμένου να κατατεθεί ένα συλλογικό επώνυμα για αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, το βασικό αίτημα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα είναι να παραγραφούν τα αδικήματα αυτά, γιατί μιλάμε για άδικες διώξεις που δεν έχουν σχέση βεβαίως με τον αγώνα που έκαναν οι αγρότες για έναν αγώνα επιβίωση, όπως τον χαρακτηρίζει ο κ. Μαρούδας. Αυτό που είπε βεβαίως είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα από τις κινητοποίησεις που έγιναν από άκρους άκων στις πολυήμερες κινητοποίησεις των 55 ημερών που διέρχεσαν. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας και γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική συνεννόηση με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να οριστικοποιηθούν κάποια ραντεβού όπου θα τεθεί ξεκάθαρα το θέμα και θα ζητηθεί βεβαίως ξεκάθαρη άποψη και τοποθέτηση από όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις διώξεις αυτές. Το βασικό αίτημα είναι να παραγραφούν όλες οι διώξεις που έχουν ασκηθεί και οι δικογραφίες που σχηματίζονται βεβαίως εναντίον των αγωγών από τις πολυήμερες κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του περασμένου έτους μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με απόφαση του Περιφερειαρχή Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη βρίσκονται ήδη σε ισχύ και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μάλιστα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων για τις 3 ημέρες της εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Από την Έρτιο Ανίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Χρήστο, να υποθέσουμε ότι επιλέχθηκε η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομής του Παρασκευό Σάββατο Κυριακού, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα δροσιά στις θάλασσες, έτσι δεν είναι?
11: Ναι, Βίκη, κοίταξε να δεις. Πρόκειται για την παραλιακή εθνική όδο Πρέβεζα Σιγουμενίτσας, όπου ένα ιδιαίτερα βιβαρημένο και παλαιό οδικό δίκτυο, τη δεκαετία του 50 χρονολογεί την κατασκευή του. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, κάνουν λόγο πως το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να αναλάβουν τις μελέτες για την αναβάθμιση του οδικού άξονα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις από πλευράς περιφέρειας Υπήρου με την κατασκευή κυκλικών φόβων. Όμως, μετά τη λειτουργία του άκτιου Αμβρακία, όλα, αν όχι όλα τα περισσότερα βαρέα οχήματα, ταλίκες, φορτηγά κτλ., επιλέγουν αυτό τον οδικό άξονα του Πρέβεζας Σιγουμενίτσας από και προς το λιμάνι της Σιγουμενίτσας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ ορθά ανέφερες, ιδιαίτερα τα Παρασκευοσαββατοκύριακα που υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός πόρτος, τα βαρέα αυτά οχήματα εμποδίζουν την κίνηση υπό την έννοια ότι δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Έτσι λοιπόν υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ, είναι η υπουργική και η σχετική οικία απόφαση από το Υπουργείο. Έβγαλε όμως απόφαση και ο Περιφερειάρχης για τις 3 αυτές ημέρες, όπου εξαιρούνται να αναφέρουν τα οχήματα ευπαθών και νοπών προϊόντων, αλλά και τα οχήματα τροφοδοσίας κοινοτροφικών και κοινοτροφικών μονάδων. Θα πρέπει να σημειώσουμε και να κλείσουμε με αυτό, Βίκη, ότι την ευθύνη για τους ελέγχους, έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν τα βαρέα οχήματα αυτά το Παρασκευοσαββατοκύριακο, έχουν κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις των τμήματων τροχέας Πρέβεζας και Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Περισσότερος κόσμος, λιγότερα έσοδα είναι ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται έντονα στις τάσεις της εποχής. Ενώ τα νησιά του Ιωνίου συγκεντρώνουν σημαντικό τμήμα του συνολικού τουρισμού της χώρας, οι μελέτες δείχνουν μεταβολές στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την Earth Κέρκυρα θα μας εξηγήσει. Μαργαρίτα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, παρότι η Ελλάδα συνολικά αύξησε τις τουριστικές εισπράξεις της το 2025, στα Ιόνια η μέση δαπάνη αναπισκέπτη υποχώρησε στα 504 ευρώ, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 13%. Την ίδια ώρα η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση έπεσε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο των 97 ευρώ. Η εικόνα γίνεται πιο έντονη όταν συγκρίνεται με άλλες περιφέρειες. Στο νότιο Αιγαίο που ανήκουν η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, η δαπάνη ανεπισκέπτη φτάνει τα 869 ευρώ, ενώ ακόμη και η Ήπειρος, παρά τη μείωση των επισκεπτών της, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα που αφήνει κάθε ταξιδιώτης. Η ειδική αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στη μείωση της διάρκειας παραμονής. Οι πολυήμερες διακοπές δίνουν τη θέση τους σε πιο σύντομα ταξίδια, γεγονός που περιορίζει τη συνολική κατανάλωση και τα έσοδα των προορισμών. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Στην Κέρκυρα, οι διεθνείς αφήξεις ανήλθαν σε 345.000, παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 154.000, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 48.000 διεθνείς αφήξεις, έχοντας μια οριακή μείωση 0,8%. Και όπως είπα και εσύ, Βίκη, μπορεί τα Ιόνια νησιά να ξεκολουθούν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, Όμως το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται, αλλά και πώς αφήνουν στην τοπική οικονομία.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε παράταση της λειτουργίας από της εταιρείας Asti Cocktail Χίου, ανώνυμη εταιρεία, αφού έδωσε στη δημοσιότητα μάλιστα και το πρόγραμμα δρομολογίων για την θερινή περίοδο. Να πάμε στον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Εδώ και αρκετούς μήνες είχαμε την συζήτηση αυτή και την ενημέρωση από τα αστικά κτέλ ότι τέλος Ιουνίου θα σταματούσαν τα δρομολόγια αφού δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν και με δεδομένο ότι το καλοκαίρι δεν θα υπήρχαν τα μαθητικά δρομολόγια. Όμως η προσπάθεια να αναζητήσουν κάποιο σοβαρό επενδυτή που θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία των αστικών κτέλ έκανε τους μετόχους να προχωρούν στη συνέχιση των δρομολογίων και αυτή την περίοδο που ήταν ιδιαίτερη κρίσιμη το καλοκαίρι. Ήταν κάτι που επισημενόταν και από τους φορείς ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα δρομολόγια που θα συνδέουν την πόλη της Χίου και με τις κοντινές παραλίες, στο αστικό πανταπλαίσιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρόγραμμα το θερινό, που μάλιστα σε αυτό έχουν προσθεθεί δρομολόγια τα οποία είχαν αφαιρεθεί στην ουσία για αυτό το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Και από την πλευρά των αστικών κτέλ αυτό που λέγεται είναι ότι αναμένουν τις προτάσεις από σοβαρό επενδυτή που όπως φαίνεται έχουν έρθει σε επαφή για να δουν πώς θα συνεχίσουν στη συνέχεια. Πρέπει να πούμε ότι και από πλευράς Υπουργείου και που έχει προχωρήσει στη σχετική αλλαγή του νόμου για να μπορούν και οι Δήμοι να εμπλέκονται όπως και οι περιφέρειες στα θέματα των αστικών κτέλ έχουμε αυτή την δυνατότητα. Χωρίς μέχρι τώρα όμως από την πλευρά του Δήμος Χίου να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει ένα τέτοιο είδους έργο αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Πάντως το φετινό Ιούλιο και Αύγουστο θα υπάρχουν αυτά τα δρομολόγια που συνδέουν την πόλη της Χίου με τις κοντινές παραλίες όπως και τα Σκαλόπετρα ή από την άλλη την πλευρά πηγαίνοντας προς Άγιο προς Καρφάκι Αγία Ερημιώνη. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε Βίκυ, ότι μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος από τα αστικά κτέλ και στην διαφήμιση αυτών των δρομολογίων, αφού θα έλεγα ότι πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι αστικά κτέλ συνδέουν την πόλη με το αεροδρόμιο της Χίου, που βρίσκεται πολύ κοντά βέβαια, αλλά υπάρχει μια τακτική συγκοινωνία. Αν προβούν σε τέτοια μέτρα, ίσως θα δούμε πραγματικά να παραμένουν σε λειτουργία και να μην έχουμε πρόβλημα και το φθινόπωρο, που τότε θα πρέπει να ενταχθούν και τα μαθητικά δρομολόγια.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Αυτοψία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού πραγματοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατά την επίσκεψή του στην Σύρο. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού επισκέφθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Βρούτσης προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε τις δύο κλειστές αίθουσες του νησιού και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια, ανακοινώνοντας ότι θα καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του γηπέδου Βόλη. Ο Υπουργός δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εξέλιξη των έργων καθώς και από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, δηλώνοντας πως ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικά και κομματικά πρόσημα. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες μεταξύ κοινωνιών και διαμορφώνει καλύτερους ανθρώπους, είπε ο κ. Βρούτσης. Και αν το πιστεύουμε αυτό και ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως είναι το παράδειγμα της Σύρου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην εθαρρυντική για τον αθλητισμό εικόνα του νησιού, η οποία μετρά 18 αθλητικά σωματεία και 1.100 αθλητές, αναφέροντας πως οι Κυκλάδες γενικότερα οι αθλητές ξεπερνάνε τους 5.500 και αυτό δίνει ικανοποίηση φυσικά, διότι δείχνει πως στην νησιωτική Ελλάδα και ειδικά στον Ομοκυκλάδων ο κόσμος θέλει να αθληθεί και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ενδυναμώσουμε, τόνισε ο κ. Βρούτσης, υπογραμμίζοντας πως στις Κυκλάδες σήμερα υλοποιούνται συνολικά 43 αθλητικά έργα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Τώρα παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
1: Το ζήτημα ήρθε στην δημοσιότητα από τις αρχές Απριλίου με επιστολές αρχικά από το Επιμελητήριο Εύρου, αργότερα τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, στη συνέχεια και διαδοχικά από βουλευτές κομμάτων του ΚΚΕ, του Βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης και από εκπροσώπους της Νομαρχικής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες πέρα από την έντονη δυσαρέσκειά τους ζητούσαν την παραμονή αυτής της ατελούς διέλευσης για οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, τουλάχιστον για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου. Εχθές είχαμε τη συνεδρία της λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, μιλώντας σχετικά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, μετέφερε όσα υπόθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, σύμφωνα με την οποία συνάντηση και τα αποτελέσματα αυτής σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειάς μας έναντι άλλων περιφερειών, από τις οποίες διέρχεται η Εγνατίωδος, αποδίδει το Υπουργείο την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της Μέστης και του Αρδανίου στην περιοχή της Θράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Δήμας εξήγησε στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρησης Εγνατίας Οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 χρόνια, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Βέβαια, ο κύριος Τοψίδης, ολοκληρώνοντας, είπε ότι περιμένει, θα έχει νέα επικοινωνία με τον κύριο Δήμα και ίσως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είτε θετικά είναι είτε αρνητικά, θα τα ανακοινώσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν και πάλι μετά το πρόσφατο μάζεμα του Δήμου από δημόσιους χώρους τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο. Τα πατίνια εντοπίζονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του νησιού και όσο αυξάνεται το τουριστικό κύμα, καθώς προχωράει το καλοκαίρι, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και το πρόβλημα. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μπορεί να επιληφθεί ο Δήμος. Όλοι ξέρουμε ότι την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εταιριών δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό που κάνει ο Δήμος είναι, και αφού προβλεφθεί στην κανονιστική, η οποία να πούμε εδώ στο Δήμο Ζακύνθο ακόμα δεν έχει περάσει, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστεί. Αφού λοιπόν προβλεφθεί, θα μπορούσαν έναντι αντιτίμου να παραχωρούνται κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι σε πεζοδρόμια ή πλατείες με διαγράμμιση προκειμένου να βρίσκουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι τα πατίνια. Αυτό δεν συμβαίνει, ωστόσο οι επιχειρηματίες είναι δύο αυτή τη στιγμή εδώ στην Ζάκυνθο που δραστηριοποιούνται με πατίνια, ένας Ζακυνθινός και ένας από την Αθήνα, τα αφήνουν στον δρόμο όπου εκεί δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος ούτε να κόψει πρόστιμο ούτε να τα μαζέψει. Όσα αφήνουν οι χρήστες σε κοινόχρηστους χώρους κόβεται άμεσα πρόστιμα από το Δήμο, το οποίο να πούμε ότι είναι από 50 έως και 100 ευρώ. Ωστόσο είναι πλέον και σε τουριστικές περιοχές, Λαγανάτσι, Λιβύη, στο Αργάσι, σε περιοχές μάλιστα που είναι και κοντά στην πόλη και μπορούν να πάνε με τα πατίνια εύκολα οι χρήστες και οι τουρίστες, βρίσκονται διάσπαρτα στους δρόμους. Ειδικά στις πρώτες πρωινές ώρες είναι και επικίνδυνα, όπως είναι πεταμένα στο δρόμο, γιατί πραγματικά τα πετάνε, τα αφήνουν τα πεταμένα ακόμα και στη μέση του δρόμου. Μάλιστα. Αλλά είναι επικίνδυνα και το βράδυ, γιατί κυκλοφορούν χωρίς να μπορέσει κανείς να τους εντοπίσει, κάτι το οποίο είναι παράνομο και με την νέα νομοθεσία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδεση. Καθώς έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας η οποία σημειώθηκε στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους. Εμείς θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Ελένη Ιατρού για να μας δώσει τα νεότερα.

0: στην πολυκατοικία αυτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες από συνάδελφο από την ΕΡΤ πρέπει να υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Η ίδια η πυροσβεστική, επειδή είναι καθοδόν, δεν επιβεβαιώνει το αν έχουμε εγκλωβισμένους ή όχι. Περιμένει να φτάσει στο σημείο για να μας δώσει την εικόνα που θα καταγράψει ακριβώς. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα ολική κατάρρευση 4 όροφες πολυκατοικίες στα Πετράλωνα, στον Οδό Αλκμίνης, παλιά η πολυκατοικία αλλά κατοικήσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανασυρθούν με το λιγότερο κακό στην υγεία τους.
1: Έτσι ακριβώς ευχή όλων μας είναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα στη Σάμο και τον Χάρη Ζαβουδάκη για να δούμε τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που ψηφίζονται σήμερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στο Δήμο Ανατολικής Σάμου το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενοτουρισμός και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. Είναι ένα κεφάλαιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη που ανοίγει την εκπαίδευση στη Σάμο. Θα πραγματοποιηθεί στο νησί εξ ολοκλήρου και είναι διαζώσεις παρουσία. Να σημειώσουμε ότι κύριο μέλημα όλων είναι να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία της Σάμου, ένα θέμα το οποίο έρχεται να ουσιαστικά υλοποιηθεί μετά από αρκετά χρόνια και προσπάθειες που έγιναν από την τοπική κοινωνία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής προκρίθηκε ομάδα από μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων του Πύργου. Ο Μπάμπης Πλάχος έχει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μια ομάδα που αποτελείται από μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού στον Πύργο κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Και τον Δεκέμβρη του 2026 θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο για την τελική φάση. Ο διαγωνισμός, ο προκριματικός έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, 27 Ιουνίου, στην Αθήνα. Και τα παιδιά από τον Πύργο πέτυχαν να κατακτήσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής, παίρνοντας την πρώτη θέση. Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές της 6ης Δημοτικού Παναγιώτη Τριάντο, Άρη Κοντούλη, Γεράσιμο Παρασκευόπουλο, οι οποίοι είχαν στο πλευρό τους και τον εθελοντή εκπαιδευτή τους, τον κύριο Παύλο Αδαμόπουλο. Ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις 4 αγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού, αποσπώντας έτσι το πρώτο εισιτήριο στην Ελλάδα και την πρώτη θέση για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Η ομάδα ρομποτικής εντάσσεται στο γραφείο εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, όπου προτεργάτης εκεί είναι ο εκπαιδευτικός τους, ο Παύλος Αδαμόπουλος, αλλά και αξιόλογη, θα έλεγα, συμμετοχή έχει και ο υπεύθυνος του γραφείου εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, ο κύριος Σταύρος Τσιπολίτης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Η τσακωνική διάλεκτος επιλέχθηκε από την Microsoft ως μία από τις ευρωπαϊκές γλώσσες που θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω προγράμματος λόγω του κινδύνου εξαφάνισής της και της ανάγκης δημιουργίας ψηφιακών γλωσσικών πόρων που θα συμβάλλουν στη διατήρηση αλλά και στην αξιοποίησή της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, στο Στρασβούργο έγινε πρόσφατα και η παρουσίαση του έργου «Τσακωνία». Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Όντως, το αρχείο Τσακωνιάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, βρέθηκε πρόσφατα στο Στρασβούργο, εκεί όπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε μια ειδική εκδήλωση για να παρουσιαστεί αυτό το έργο που ανέφερες και εσύ. Η ομάδα λοιπόν από το αρχείο Τσακωνιάς παρουσίασε το όραμά της πάνω στο θέμα της διαφύλαξης και της ανάδειξης της τσακώνικης διαλέκτου. Το εν λόγω έργο στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου Βίκη ανοιχτού πολύγλωσσου ψηφιακού συνόλου γλωσσικών δεδομένων για την τσακώνικη διάλεκτο μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει την επιστημονική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γνώση της ίδιας της τσακώνικης κοινότητας. Το έργο φαίνεται να απέσπασε θετικά σχόλια από

0: τους εκπροσώπους της Microsoft και τους λοιπούς συμμετέχοντες, το ψηφιακό αποθετήριο γλωσσικών δεδομένων, την τζακόνικη διάλεκτο, θα περιλαμβάνει δίκη κάποια πράγματα όπως ηχογραφήσεις, κείμενα, μεταφράσεις, ένα λεξιλόγιο, πολιτιστικό υλικό. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσα από την iLearn τσακόνικη έτσι, διαδικασία. Κάτι πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπες και εσύ, η συγκεκριμένη διάλεκτος κινδυνεύει και πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει. Γίνονται μαθήματα σε παιδιά εκεί, στο Λεωνίδιο, όμως όσο περνούν τα χρόνια πρέπει να προστατευτεί η διάλεκτος η συγκεκριμένη και ένας τρόπος είναι και αυτό το έργο που παρουσιάστηκε στο Στρασβούργο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιούνται σήμερα στο Δοξάτο Δράμας οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του 1913 από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Να πάμε στην Τασούλα Κρητικού από την Ερτ Καβάλας. Τασούλα.
2: Βίκυ, η σφαγή του Δοξάτου το 1913 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται με βαθιά συγκίνηση κάθε χρόνο. Οι βιοπραγίες των εισβολέων άφησαν πίσω τους 650 νεκρούς, αριθμός που αντιστοιχούσε να φανταστείτε σχεδόν στο 1/3 του τοπικού πληθυσμού. Έχουν ξεκινώσει οι εκδηλώσεις από την Κυριακή, κορυφώνονται σήμερα με την αναγόρευση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη Δήμου Δοξάτου στο Ιστορικό Δημαρχείο. Ο κόσμος απέδειξε με την παρουσία του ότι η μνήμη δεν ξεθοριάζει και ότι το Δοξάτο δεν λησμονεί. Θα πρέπει να σας πω επίσης πως σήμερα, με επιμνημόνιση δέησης στις 7.30 το απόγευμα στην πρωτομή του συνταγματάρχη Μιχαλόπουλου Αρκαδικού, ξεκινούν και οι επιτυχιακές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της Δράμας. Αύριο στις 11 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί και η παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού μέσολες του 1913, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται αύριο το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Εντυπωσιακή τοιχογραφία αφιερωμένη στους 16 κατοίκους του αετού Αμιντέου Φλόρινας που στις 28 Μαρτίου 1944 στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί, κοσμεί πλέον το χωριό αυτή η εντυπωσιακή τοιχογραφία. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας είναι μαζί μας. Τάμι.
1: Για πολλωστή φορά, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΕΤΟΥ, σε συνεργασία με το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κοσμούν με τοιχογραφίες δημόσια κτίρια της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ. Το έργο, βέβαια, το συγκεκριμένο δημιούργησε η φοιτήτρια Χρύση Ασιώτη στο πλαίσιο των δράσεων του Εργαστηρίου Ζωγραφικής με επιβλέποντα καθηγητή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το έργο τέχνης αποτελεί ένα κόσμημα για το χωριό και βρίσκεται στην πλατεία δίπλα στα μνημεία και στα αγάλματα που είναι αφιερωμένα σε άλλους ήρωες, χωριανούς της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Σημειώνει δε ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ προς τους 16 κατοίκους του ΑΕΤΟΥ, 13 εκ των οποίων εκτελέστηκαν στις 28 Τρίτου του 1944. Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τον καθηγητή όσο και τη φοιτήτρια Χρύσα Σιώτη για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια που είναι η αρχή για μια μακρά συνεργασία του Συλλόγου με τη Σχολή Καλών Τεχνών με σκοπό την πρόθεση της τέχνης και του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ικαρία τώρα γίνεται διεθνές σημείο συνάντησης σύγχρονου και παραδοσιακών χωρών μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες.
2: Χθες ακριβώς, πολύ σωστά λέγει βέβαια. Mm-hmm. Το Ικαρία Dance Festival επιστρέφει, είναι για δεύτερη χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ αυτό και φέρνει στο νησί μας έτσι καλλιτέχνες, χορευτές και χορογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια πολυήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο σύγχρονο χορό και τους κοινωνικούς και παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει σεμινάρια, παραστάσεις, προβολές ταινιών χορού και ανοιχτές συζητήσεις με ελεύθερη είσοδο και δημιουργεί, έτσι όπως λένε και οι διοργανώτες, ένα ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ διεθνών καλλιτεχνών και της τοπικής κοινότητας της Ικαρίας. Στόχος εδώ είναι να ενισχύσει την παρουσία διαφορετικών μορφών χορού σε μη αστικά περιβάλλοντα, καθώς και η ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, τον τόπο και την κοινωνία. Και η Ικαρία έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει τη δικιά της πολιτισμική ταυτότητα και τον μοναδικό ρυθμό ζωής, που λειτουργεί ως φυσικό πλαίσιο, όπως τονίζουν οι καλλιτέχνες, για την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργική ανταλλαγή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκονερίου διοργανώνει και φέτος τα Βιστονίδια με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη φύση, τον αθλητισμό, την παράδοση και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα ξεκινά και ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας, θα μας μιλήσει για τα Βιστονίδια. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πώς λέει εκείνη η διαφήμιση, πρώτα τα δοκιμάζουν οι δημοσιογράφοι και μετά τα προτείνουν στους αναγνώστες.
0: Ναι.
3: Κάτι τέτοιο ζήσαμε και εμείς σήμερα. Είμαι αυτή την ώρα επάνω στην πολύ όμορφη βάρκα του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα που έχει ξεκινήσει από πέρυσι μετά από μια πολύ ωραία ιδέα του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Γλυκονερίου της Ροδόπης. Βαρκάδα λοιπόν στη λίμνη Βιστονίδα, κάτι που δεν βλέπαμε τέτοιου είδους εικόνες. Από πέρυσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα και στο υπάρχει λοιπόν και γίνεται σήμερα το πρωί από τις 10 ως τις 12 μικρά παιδιά με τους γονείς τους και άλλοι από Ξάνθη, από Κομωτινή δήλωσαν συμμετοχή και έκαναν όμορφες δραστηριότητες στη λίμνη, κανό καγιάκ, όμορφη βαρκάδα, είδαμε από κοντά τους πελεκάνους, είδαμε ροδιούς. Είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και τα ψάρια, βέβαια, εντάξει, εννοείται. Mm-hmm. Και βέβαια οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι τις 8 του Ιούλη, μέχρι το Σάββατο. Και σήμερα, βέβαια, εννοείται ότι και με το φεγγάρι, θα ήταν μια πολύ ωραία η βαρκάδα στη λίμνη Βρυστονίδα. Και ποιος είναι ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των και το μεράκι των δύο ανθρώπων, και του Ανδρέα του Πιτσιώτη του Πρόεδρου και του κυρίου που διαθέτει το σκάφος, του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, να γίνει κέντρο οικοτουρισμού η περιοχή, να γίνει τουριστικός προορισμός και βέβαια να αρχίσουν σιγά σιγά οι άνθρωποι να επιστρέφουν με αυτόν τον τρόπο στα χωριά τους, στις γενέτηρές τους και να αναπτύσσεται έτσι ο τόπος και να μην αδειάζει δημογραφικά.
0: Μάλιστα.
3: Σε καλούμε και σένα.
0: Και όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι και όλους τους ακροατές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική, να δούμε τελικά πώς κύλησε ο Ιούνιος τουριστικά για την περιοχή της Χαλκιδικής. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
4: Αν και ξεκίνησε η σεζόν μουδιασμένα, υπάρχει ικανοποίηση όσον αφορά τον Ιούνιο, διότι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τους τουρίστες που επιλέγουν παραδοσιακά να έρθουν στην περιοχή. Ο Ιούνιος τώρα, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με πληρώτες να αγγίζουν το 75-80%. Οι επισκέπτες που επέλεξαν την περιοχή τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού ήταν κυρίως από την Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Ιταλία και Βαλκάνη. Αυξήθηκαν οι αφήξεις από Τουρκία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Ουκρανία, με τις διανυκτερεύσεις να είναι στις 5 με 7. Η κίνηση τώρα όσον αφορά τα νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν σε ρηχά νερά το δήμερο του Ιουνίου. Είχαμε αύξηση στις πληρότητες, οι οποίες ξεπέρασαν το 80%, αλλά μετά τις 20 του μηνός. Ενώ έχει περιοριστεί και το εύρος των πελατών, οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από Ρουμανία και Σερβία, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από την γειτονική Βουλγαρία. Οι προκρατήσεις τώρα για τους δύο επόμενους μήνες αγγίζουν για την ώρα το 60-70%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρίσκονταν στο 90%. Γιατί να πούμε το ότι είναι η διαφορά και στις διανυκτερεύσεις. Το καλοκαίρι του 25 οι τουρίστες έκλειναν δωμάτιο από 7 έως 10 ημέρες. Φέτος κάνουν κράτηση μόλις 4 με 5 μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα μεγάλη αναδρομική έκθεση του Θωμά Φανουράκη παρουσιάζεται στο Ηράκλειο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή. Φωτεινή, μας ακούς?
5: Ναι,
0: σ' ακούμε.
5: Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου παρουσιάζεται η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού Ηρακλείου της ζωγράφου Θωμά Φανουράκη 1915-1993, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης 5 δεκαετίες ζωγραφικής» παρουσιάζει για πρώτη φορά 125 έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940-1984, χαρτογραφώντας με πληρότητα την καλλιτεχνική του διαδρομή. Το αφιέρωμα αναπτύσσεται, να πούμε, σε 5 κύριες ενότητες, από τις πρώτες ακουαρέλες της περίοδου της κατοχής και τους έντονους πειραματισμούς του 50 έως τη διαμόρφωση της όριμης ζωγραφικής του πρότασης τις δεκαετίες του 70 και του 80.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αιθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διεμφύσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Γκέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η μάχη κατά της ακρίβειας και η μάχη για την καθημερινότητα δίνει και σήμερα το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίσου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στα Πετραλώνα, κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στην περιοχή. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κυλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο Air News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Ακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφηχθεί η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική αλλά και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αθήνα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Είχαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει περαιτέρω πτώση στη τιμή της βενζίνης στην Αντλία και βέβαια τόνισε ότι η ακρίβεια είναι και η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Συναγερμός και αναστάτωση πριν από λίγο στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κτίριο που ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες. Πάμε αμέσως στα Πετράλωνα και στον απεσταλμένο μας, τον Κώστα Νούση, τον αστυνομικό συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, Κώστα, υπάρχουν εγκλωβισμένοι τραυματίες από την κατάρρευση. Καλό μεσημέρι.
8: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 εγκλωβισμένους. Αυτό φαίνεται πως αλλάζει, καθώς οι 3 από τους 4 που θεωρούνταν εγκλωβισμένοι έχουν επικοινωνήσει με οικεία πρόσωπα. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι μία γυναίκα δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον, θεωρείται εγκλωβισμένη. Η πολυκατοικία, η τετραόροφη με 7 διαμερίσματα, ήταν κατοικήσιμη, κατέρευσε μετά, ενώ έλεγαν οι πληροφορίες για αυτή την πολυκατοικία, κατέρευσε μετά από εργασίες σε διπλανό υποανέγερση κτίσμα.
7: Έμεναν άνθρωποι πάντως μέσα στο κτίριο αυτό.
8: Έμεναν άνθρωποι, η κατέρευσε διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα ολόκληρη, άρα κατάφεραν όσοι ήταν μέσα να εξέλθουν της πολυκατοικίας. Γι' αυτό και στην αρχή υπήρχε αυτή η σύγχυση για το αν υπάρχουν 4 άτομα εγκλωβισμένα. Αυτό δίνανε οι πληροφορίες στο αρχικό μέρος του ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι είναι 3 τα άτομα τα οποία έχουν επικοινωνήσει με οικείους από τους 4. Ένα άτομο, μία γυναίκα, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη, ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη μέσα στην πολυκατοικία.
7: Μακάρι να επικοινωνήσει, να βρεθεί γυναίκα πολύ σύντομα, δηλαδή να λήξει και αυτό το θρίλερ, να μην έχουμε τουλάχιστον απώλειες ή τραυματισμούς. Είναι το πιο σημαντικό αυτό σε αυτή τη φάση.
8: Άρα δεν μιλάμε για μια πολυκατοικία, μιλάμε ότι οι εγκλωβισμένοι ήταν κυρίως, είναι από την πολυκατοικία την κατοικήσιμη, δεν ήταν εργαζόμενοι στην υποανέγερση διπλανή σε διπλανό οικόπεδο πολυκατοικία. Μέσα στο χώρο έχουν μεταβεί ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, πυροσβεστική αλλά και ΚΑΒ, αλλά και ΔΕΔΙΕ και φυσικό αέριο, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο, όπως αντιλαμβάνεστε, στον χώρο της πολυκατοικίας. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια έκρηξη, είναι για προληπτικούς λόγους, για να μην υπάρξει κάτι στην πολυκατοικία, καθότι υπάρχει φυσικό αέριο, Γρηγόρη.
7: Και να επαναλάβουμε απλά, Κώστα, αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι γίνονταν εργασίες σε γειτονικό κτίσμα, σε γειτονικό οικόπεδο, και αυτή φαίνεται να είναι η αιτία της κατάρρευσης.
8: Αυτή φαίνεται να είναι η αιτία. Αυτό δείχνουν οι πληροφορίες όσο γίνεται το ρεπορτάζ. Και εμείς με την κάμερα του Ερνιούς μεταβαίνουμε στο σημείο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, Γρηγόρη.
7: Και μέχρι στιγμής μια γυναίκα αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι είναι εγκλωβισμένη στα συντρίμια. Κώστα Νούση παρακολουθεί, συνεχίζει το ρεπορτάζ και οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως έχει προτεραιότητα, θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτση τώρα, την ρεπόρτερ μας για θέματα υγείας, για να μας πει για την κινητοποίηση στο χώρο της υγείας. Αν είχαμε κινητοποίηση μεγάλη από γιατρούς, από ΕΚΑΒ, Ειρήνη, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Πράγματι, Γρηγόρη, μεγάλη είναι η κινητοποίηση τόσο του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΚΑΒ. Όλες οι ομάδες γιατρών λοιπόν είναι σε ετοιμότητα. Να σου πω ότι στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Αν και εφόσον λοιπόν βρεθούν εγκλωβισμένοι είτε τραυματίες, έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο, προκειμένου να πάνε εκεί οι άνθρωποι και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όλοι είναι λοιπόν σε ετοιμότητα και επιφυλακή, προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα, αν και εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και τραυματίες.
7: Όλοι επιποδός λοιπόν, μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως παρακολουθούμε με τους ρεπόρτερ μας τις εξελίξεις από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκλωβισμένη, και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, θα επανέλθουμε όμως. Να πάμε τώρα στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που είχαμε νωρίτερα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προγραμματισμός δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και επιτάχυνση των ρυθμών παραγωγής, μετρήσιμο αποτελέσματος και έργου για τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών, είναι οι τρεις φράσεις που οριοθετούν τη συνεδρία σε αυτή, μάλιστα στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία και προανήγγειλε ελέγχους από τους εμπορικούς μηχανισμούς του κράτους.
10: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
7: Πάμε στον πολιτικό μας Στάθη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ακρίβειας. Νότια, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι σε δύο επίπεδα κινήθηκε. Mm-hmm. Πέραν βεβαίως της αναφοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της επιστροφής, ιδιαίτερα στην Αγγλία, της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης μετά την αποκλιμάκωση που παρατηρείται διεθνώς. Σε δύο επίπεδα κινήθηκε η συγκεκριτική ομιλία του Πρωθυπουργού και δύο αυτά τα μηνύματα εστάλησαν. Η μία έχει να κάνει με αυτό που ακριβώς είπαμε, την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της. Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι όσο η αντιπολίτευση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της αντιφάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, αντιφάσεις των κομμάτων τους, τόσο περισσότερο δικό μας καθήκον να στραφούμε στην κοινωνία, να απαντάμε σε υπερφύελες έολες ανυπόστασης εξεγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, επί έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά, και φόρτισαν δισεκατομμύρια τους φορολογουμένους. Έρχονται σήμερα και σιγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα, μια χαρακτηριστική αποστροφή. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι η ουσία της εργασίας, της δουλειάς που έχει μπροστά του το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε σημαντικά ορόσημα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το επόμενο εξάμηνο. Και ανοίγω εδώ μια σημαντική παρένθεση, Γρηγόρη. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός ίσως το τελευταίο πριν τις διακοπές, Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε για σημαντικά ορόσημα του επόμενου εξάμηνου.
7: Κάτι δείχνει αυτό, Νότι.
11: Δείχνει ότι εξαντλούμε το 26. Το εξάμηνο ξεκινάει, το δεύτερο εξάμηνο ξεκινάει αύριο. Έτσι.
7: Άρα ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο.
11: Το 27. Mm. Ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο. Απαρέθμισε αυτά τα ορόσημα, η ολοκλήρωση του αεροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές, πρόκληση του flyover της Θεσσαλονίκης, απορρόφηση πολεμιών από το κλιματολόγιο, ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων, καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας και ορίμαση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Αναφέρθηκε και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση ακρίβειας στα 24 δισεκατομμύρια στην οικονομία που αναξιοποιήθηκε ως αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και το στίχημα για την τελική εκταμείωση μέχρι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο έχουμε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στις επιρροτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΤΕ. Υπήρχε και μια πολιτική διάσταση εδώ να επιστρέψει, ότι επέστρεψε στις πραγματικές του διαστάσεις η διαχρονική παθογένεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, το σήμα είναι εκλογές το 27, ενίσχυση των μικρομεσαίων, συνεχίζουμε τη δουλειά μας και δεν κάνουμε διακοπές, τα προβλήματα δεν κάνουμε διακοπές.
7: Και προτεραιότητα αντιμετώπισης ακρίβειας. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
10: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα έτοιμη να επέμβει καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
7: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο φωτογράφησε κατηγορώντας τον για υπερφύαλες εξαγγελίες.
10: Είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν. Να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
7: Τώρα, περνώντας το βασικό κορμό της ατζέντας συνεδρίασης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πραγματοποίησε η κυβέρνηση για το πρώτο εξάμηνο του έτους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παρουσίαση τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο.
10: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1.000.000 οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν όψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες.
7: Αυτός λοιπόν ο δικός χάρτης, τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είναι ένα σήμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και όχι το φθινόπωρο, όπως λέγανε αρχικά τα σενάρια. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αποκλείοντας σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπάρχουν εισηγήσεις για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα, ωστόσο ο Πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι ένα σταθερό κύκλο, τονίζοντας λοιπόν ότι κάλπες θα στηθούν το 2027. Για να τον ακούσουμε.
12: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 2027 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 2023, μια λογική σταθερών κύκλων. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν. Έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το να έρθει ένας Πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες, εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές, που επαναλαμβάνω.
13: Θα εκτινοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
12: Ναι, αλλά
13: όμως
12: και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
7: Τώρα, μέσα στο κλίμα αυτό όπως διαμορφώνεται, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί την πρώτη θέση και σε αυτή την δημοσκόπηση. Η Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα ενισχύει τα ποσοστά της, κλειδώντας τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί στην τρίτη θέση, αν και ανέβηκε το ποσοστό του, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει πτωτική πορεία την ώρα που ενισχύεται και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, οριακά ενισχυμένο ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας για το Flash, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 14,7%, έχοντας κερδίσει περίπου δύο μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ λοιπόν με 10,4% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με σημαντική πτώση 7,8% από 9,5%. Στο υψηλό 15,7% βρίσκεται η αδιευκρίνηστη ψήφος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με μια πραγματικά συγκινητική είδηση, καθώς δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, πολύ συγκινητικές στιγμές νωρίτερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
14: Ακριβώς, την πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για τον κύριο Μιλωνάκη και την οικογένειά του. Τον πρωθυπουργό συνόδευσε η σύζυγός του, την Μεσσαλοπούλου. Φωτογραφία ήταν εκεί με γιατρούς και τους νοσηλευτές. Ενώ λίγο αργότερα ο κύριος Μιλωνάκης έκανε μια ανάδειξη στο Facebook, γράφοντας πως μετά από δύο μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, αλλά και το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ενώ πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά όμως και η συνέστηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που μας δίνουν, όπως αναφέρει, το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Ο κ. Μιλωνάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του και δίπλα του με αγάπη, δύναμη και ακούραση στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας, αλλά και τους φίλους του. Αισθάνομαι, αναφέρει στην ανάρτησή του, βαθιά ευγνωμοσύνη για όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Αυτή η αγάπη συνεχίζει ο κ. Μιλωνάκης, μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω και τονίζει ένα μήνυμα προς όλους, ένα θετικό μήνυμα, πως κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί και η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Τίποτα, όπως αναφέρει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.
7: Να θυμίσουμε λίγο με δύο λόγια την περιπέτειά του Άγη.
14: Πριν από δύο μήνες, ο κ. Μιλωνάκης λοιπόν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα ισχυρό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν και τότε οι γιατροί. Μεταφέρθηκε λίγο αργότερα σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου σήμερα και όλοι και στο νοσοκομείο, αλλά και όχι μόνο σε αυτό, τον είδαν με χαρά να πηγαίνει όσο στο νοσοκομείο για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που τον φρόντισαν όλο αυτό το διάστημα.
7: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2, ένα μεγάλο θέμα, προτεραιότητα για την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ να λέει ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το διάστημα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία λοιπόν για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωση, επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συμφωνήθηκε χθες. Γιατί στο μεσοδιάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πινελόπη, να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε χθες. Καλό μεσημέρι.
15: Ακριβώς, Δ. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δίνουν τα βασικά σημεία της συμφωνίας που πετέφθηκε χθες στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της αγοράς. Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου των Σούπερ Μάρκετ. Οι φορείς λοιπόν της αγοράς συμφώνησαν με την κυβέρνηση καταρχήν ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώσουν οι τιμές όλων των προϊόντων. Mm-hmm. Και σε αυτές τις τιμές θα παγώσουν στα σημερινά επίπεδα. Και σε αυτό το πάγωμα θα συμπεριλαμβάνονται και 2.000 κωδικοί προϊόντων, όπου οι τιμές τους έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά περίπου 6% εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να υπενθυμίσουμε ότι με την έναρξη του πολέμου επευλήθηκε πάλι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, και το πλαφόν αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς κατά 6%. Το πλαφόν πάβει να ισχύει από αύριο, και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για το δίμηνο του καλοκαιριού. Μάλιστα. Από τον Σεπτέμβριο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η συμφωνία έχει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ισχύει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση της ακρίβειας, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση αναμένει σημαντικές μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής, αναψυκτικά, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Αυτό από το Σεπτέμβριο και χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα για πόσο διάστημα.
7: Πάμε να δούμε, Πινελόπη Μητρούλια, τώρα τι λένε οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και της αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά και δομικού χαρακτήρα, όπως το να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, είπε στο News Radio 105,8. Η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να την ακούσουμε.
16: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
17: Ναι.
16: 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό επειδή λύγει θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Άρα καλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν υποτίθεται ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
7: Σε διαφορετικό μήκος, ο Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής σε ένα σούπερ μάρκετ. Μίλησε στο Arnews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και ρωτήθηκε βεβαίως γιατί συμφωνήθηκε η μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα.
18: Παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους όλων των επιχειρήσεων, όπως και των νοικοκυριών, οι τιμές στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ δεν ανατιμήθηκαν από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός το Μάιο στα σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 1,14, χαμηλότερος από πριν τον πόλεμο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ζητήθηκε από την κυβέρνηση είναι να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια παρά την απορρόφηση όλων αυτών των κόστων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τρίτον, συμφωνήθηκε στην περίοδο αυτού του διμήνου να γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Διαρχή για την εποπτεία της αγοράς, ούτως ώστε να δούμε σε ποια βασικά επώνυμα προϊόντα από την αρχή Σεπτεμβρίου θα μπορούν να γίνουν και ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές για κάποια περίοδο, ούτως ώστε να ανακουφιστεί ακόμα περισσότερο.
19: Γιατί θα μπορεί το Σεπτέμβριο να γίνουν αυτές οι μειώσεις και όχι τώρα?
18: Ο βασικός λόγος είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δούμε σε ποιες κατηγορίες, σε ποια προϊόντα και τα παράγουν αυτά τα προϊόντα συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις εταιρείες αναλύσεων, την Σιρκάνα και την Ήλσεν. Και βεβαίως πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου να συνεννοηθούν με κάθε επιχείρηση που το παράγει αυτό ξεχωριστά.
7: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα βεβαίως που προκύπτει από τις εξελίξεις είναι ένα και μοναδικό. Μπορούν οι τιμές και ο πληθωρισμός να θασευτούν με συμφωνίες κυρίων, σαν αυτή που επετέφθη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους παράγοντες της αγοράς? Το ερώτημα τέθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο, στον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κ. Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος μίλησε στο Ρινιού 105,8. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Πετράκης.
20: Μπορεί αυτές οι τιμές, ο πληθωρισμός να τη θασευτεί με συμφωνίες κυρίων? Σε ένα βαθμό ναι. Γιατί? Διότι όπως και να το κάνουμε δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις βασικές δομές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος που στο βάθος του κήπου έχουν την ιδιοκτησία, την επιχειρηματικότητα και θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ όταν λέει το κράτος και το κράτος και το κράτος. Εκ των πραγμάτων στον τρόπο ζωής που έχουμε, στον τρόπο ζωής που διατηρούμε και λειτουργούμε, αυτό είναι αδύνατον. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σωστή η πρόβλεψη ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η συμφωνία, αλλά πάντως αυτή είναι και η εκτίμηση η οποία αφορά και θα συμβεί με το τιμάριθμο.
7: Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστική μείωση της ακρίβειας μπορεί να υπάρξει μόνο με διαρθρωτικές τομές που έχουν να κάνουν με ουσιαστικό έλεγχο των τριγωνικών και ενδοομιλικών συναλλαγών, με έλεγχο όχι μόνο ηλεκτρονικό αλλά και στα σημεία που γίνονται οι δοσοληψίες, στα σημεία της αγοράς, δηλαδή από εκεί που λέμε στο χωράφι και στο ράφι, και βεβαίως μέσω και της μείωσης της φορολογίας.
20: Αυτή η συζήτηση περί της δυνατότητας των μηχανισμών ελέγχουν, να ελέγξουν το φαινόμενο και όλα αυτά. Αγνοεί ένα παράγοντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε, να κοιτάξουμε και να δούμε και ο ιδιωτικός τομέας, εάν και κατά πόσο αυξάνει και δίνει τη δυνατότητα στους μισθούς και στις αμοιβές των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτές τα ενδεχόμενα. Πράγματι πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, συστηματικά να παρεμβαίνει με ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετώπιση αυτών των ενδεχομένων, ιδίως σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που είναι απομακρυσμένη από τα κέντρα, τις μεγάλες αγορές. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ένα ειδικό θέμα στην Ελλάδα. Η πηγή, η πρώτη πηγή είναι βεβαίως η μνημονιακή κληρονομιά. Η δεύτερη πηγή, κύριε Δημόπουλε, είναι το ζυγείο πληρωμών. Αναμφισβήτητα έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων ένα απίστευτο ποσοστό, είναι το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη, και πραγματικά σιγά σιγά, για να καταλάβετε, κάθε 1% ΦΠΑ μείωση είναι 1 δισεκατομμύριο τέσσερα. Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάτε για μείωση των φόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μείωση των φόρων, οι φόροι πάνε και κάνουν κάτι άλλο. Χρηματοδοτούν τις φοροαπαλλαγές, που είναι περίπου πάσης φύσεως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά και τις επιμέρους ενισχύσεις των εισοδημάτων.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να επιστρέψουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχουμε νέο πρόεδρο λοιπόν του Αρείου Πάγου και νέο εισαγγελέα. Η Άννα Βλαχοναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η εισήγηση ήταν της δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, έτσι, η οποία βεβαίως έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου επελέγει ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κύριος Λιμπερόπουλος διέρχεται στο δημόνιο του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, της οποίας η φοιτεία έληξε σήμερα. Θα είναι τετραετής η φοιτεία του έως το 2030. Ο κύριος Λιμπερόπουλος εισήχθη στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993. Το 2023 προήλθε στο βαθμό του αεροπαγίτη και από το 2025 έως και σήμερα ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Μπακέλας τώρα λαμβάνεται σκητάλη από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος αφιπηρετεί. Η θητεία του θα είναι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διετής, ως επικεφαλής της εισαγγελίας. Επίσης, ο κύριος Μπακέλας υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Αυτή λοιπόν είναι η νέα ηγεσία του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της χώρας.
7: Άννα Βλαχοπανδιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν συγκρατήσαμε καλά και τα ονόματα, γιατί κάνει διακοπές η σύνδεσή μας, μετά από πρόταση λοιπόν του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τον μέχρι τώρα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, σωστά. Και εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα, τη εισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα της καθημερινότητας, καθώς κατά 3 ευρώ ακριβένουν από σήμερα, από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αλλαγές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
22: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Από αύριο λοιπόν τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. 3 ευρώ παραπάνω ακριβένουν τα πακέτα. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία, ένα δέμα τέλος πάντων, μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει, ας πούμε, δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια. Η συνολική επιβάση δεν είναι 3 ευρώ, είναι 6 ευρώ.
1: 6 ευρώ, σωστά. Ναι.
22: Βέβαια, 3 για την μπλούζα, 3 για τα παπούτσια. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή.
1: Αν έχει κάποιο παραγγείλει, πάλι να το διευκρινίσουμε, ας πούμε, 3 μπλουζάκια και 3 παντελονάκια, θα πληρώσει από 3 ευρώ. Όχι το κάθε κομμάτι.
22: Αν είναι πάλι, λέει, το ίδιο είδος.
1: Στο ίδιο είδος. Ναι.
22: Το ίδιο είδος πληρώνει 3.
1: Μάλιστα.
22: Αλλά άμα είναι παπούτσια, ναι, μπλούζα, παντελόνι κλπ. 3 το καθένα.
1: 3 το καθένα.
22: Και όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, όπως ανέφερες και εσύ, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ. Το γνωρίζουν και κυρίως οι νέοι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Τώρα, το πρώτο
1: και αυτό έχει ξεσηκώσει, και αντιδράσεις από τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέμη του ανταγωνισμού. Έτσι.
22: Έτσι είναι και εκτιμάται, λοιπόν, ότι θα οδηγήσει πλέον αυτή η επιβολή του τέλους σε αναθεώρηση των αγοραστικών συνηθιών των καταναλωτών. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος θα θέλει να κάνει μια παραγγελία με 5-6 ή μικροαντικείμενα και να πληρώσει επί 3 ευρώ για το καθένα.
1: Δεν το συμφέρει πολύ απλά.
22: Και οι παράγοντες αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική.
1: Μάλιστα.
22: Το επαναλαμβάνω, συνολική τελική τιμή. Και για να κλείσουμε γρήγορα.
1: Να κλείσουμε πολύ σύντομα, Κώστα. Ναι.
22: Βεβαίως υπάρχει αναλυτική εγκύκλειος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για ό,τι συμβαίνει γύρω από το νέο δασμό. Και θα έλεγα ουσιαστικά είναι 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν.
1: Ωραία.
22: Οι καταναλωτές.
1: Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ποιος το λέει αυτό? Το είπε ο κύριος Μάκης Αβίδης, είναι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο κινέζικες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
2: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει την επιβολή τέλους ανακατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για δύο ίδια είδη ή για τρία ή για τέσσερα ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνονται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπεται η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Να μείνουμε στο ζήτημα της οικονομίας, αφού πρώτα, κυρίες και κύριοι, πούμε ότι αναφορικά με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ότι ευτυχώς εντοπίστηκαν και οι τέσσερις αγνοούμενοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχουν τέσσερις εγκλωβισμένοι, τέσσερις αγνοούμενοι. Στη συνέχεια άλλαξε η πληροφορία από την πυροσβεστική. Έλεγαν ότι οι τρεις επικοινώνησαν με τους δικούς ανθρώπους και μόνο μία γυναίκα ήταν αγνοούμενη. Τελικά επικοινώνησε και αυτή, βρέθηκε και αυτή η γυναίκα. Επομένως εντοπίστηκαν και οι τέσσερις αγνοούμενοι και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 προσαγωγές. Μπορούμε να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την τηλεόραση του Air News και να ακούσουμε τον Κώστα Νούση, ο οποίος πρέπει να δίνει ρεπορτάζ αυτή την ώρα, για να τον ακούσουμε.
3: Έμενε κόσμος στις πολυκατοικίες, έπεσε από εργασίες σε διπλανή υποανέγερση πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για 4 άτομα εγκλωβισμένα, ωστόσο ωστόσο τα τρία είχαν αρχικά επικοινωνήσει με τους οικείους τους. Υπήρχε εικόνα ότι υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα στα χαλάσματα αυτής της πολυκατοικίας. Ακόμη και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα μετά από ώρες έχει επικοινωνήσει και αυτή με τους οικείους. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Επάνω στα χαλάσματα βρίσκονται στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ με δύο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης άλλου εγκλωβισμένου. Ίσως η στιγμή που έγινε, η ώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, να δείχνει ότι δεν υπήρχε κόσμος εντός της πολυκατοικίας. Φαίνεται ότι ενημερώθηκαν και όλα χτύπησαν τα κουδούνια από την υποανέγερση, από την οικοδομή. Φαίνεται ότι οι εργάτες άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Τμηματικά κατέρευσε η πολυκατοικία που ήταν κατοικήσιμη ουσιαστικά. Παραμένει ισχυρή αστυνομική παρουσία αλλά και των πυροσβεστών που κάνουν αυτή τη στιγμή την έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών άλλων αγνοωμένων. Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν ότι υπάρχει κάτι, ωστόσο θα πρέπει και εκείνοι να δώσουν την τελική λήξη του συμβάντος, όπως αντιλαμβάνεστε.
4: Είναι σαφές, Κώστα, πως θα παραμείνουν εκεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για να αποκλειστεί και κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Επίσης ο Γιώργος Γεραφέντης μας μετέφερε προ λίγων λεπτών και την πληροφορία περί 5 προσαγωγών στο αστυνομικό τμήμα Πετραλών, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου που γίνονταν οι εργασίες, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, και οι εργολάβοι. Μένει να δούμε.
5: Είναι και τέσσερις εργάτες οι οποίοι και αυτοί
1: έχουν εντοπιστεί, λοιπόν, και οι τέσσερις άνθρωποι. Με τέλος καλό, όλα καλά εντοπίστηκαν. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες στα συντρίμια για να δουν οι αρχές. Τυχόν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί.

0: πάμε στη Δημητρακία, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, Δήμητρα.
1: Σωστά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα φανεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων τα 150 ευρώ ανά παιδί. Πρόκειται για μια εξαγγελία ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Για το 2025 τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τα χρήματα θα καταβληθούν έως τις 31 Αυγούστου. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η-1η 26 και θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να γίνει έκδοση του αφημί έως τις 10 Αυγούστου από τους γονείς και στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή. Και να πούμε το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Εξάλλου, σήμερα, όπως προανέφερες και εσύ, τα επιδόματα Ιουνίου του ΟΠΕΚΑ, μιλάμε για τα αναπηρικά και τα προνοιακά, ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ σε 593.000 δικαιούχους, ανάμεσά τους στέγες, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά.
0: Δήμητρα και εσείς, ευχαριστούμε πολύ. Τις τσέπες μας αφορά και η επόμενη δύση και πραγματικά προκαλούν αίσθητα στοιχεία που δείχνουν ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμων στους πελάτες μας. Κλέμουν δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ από τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες. Για αυτούς τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτά τα στοιχεία που προκαλούν αίσθηση, Πινελόπη.
2: Τα στοιχεία πράγματι προκαλούν αίσθηση, Γρηγόρη, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια έρευνα που κάνει το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο και δείχνει ότι από το 2017 και μετά έχει αρχίσει αυτό το κλίμα της έντονης παραβατικότητας, δηλαδή ελλειμματικές παραδόσεις στα πρατήρια. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε σημαντική μείωση. Δηλαδή, ενώ οι ελλειμματικές παραδόσεις ήταν 33,1% το 2025, το 2026 ήταν 23,1%. Δηλαδή στο 23,1% των αντλειών που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ελληματικές παραδόσεις.
0: Δεν μας έφτανε δηλαδή η ακρίβεια από το ράλι στις τιμές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα λόγω κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τώρα και αυτές τις πειραγμένες αντλίες.
2: Ακριβώς. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καινούριο. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών το καταδικάζει. Θεωρεί ότι η αύξηση παραβατικότητας, πάνω στην αύξηση παραβατικότητας, συνέβαλε κατά πολύ η ύπαρξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων και των εταιριών εμπορίας. Δηλαδή, από ό,τι υπόθηκε στη συνέντευξη, οι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι τίμοι και κάνουν τη δουλειά τους, αυτή ήταν η χαρακτηριστική έκφραση, δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και για τον λόγο αυτό πουλούν τα πρατήριά τους και έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα.
0: Πινελόπη, μένεις στη τηλεφωνική γραμμή πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Να μπαίνεις μαζί να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Είναι ο πρόεδρος ένας πρατηριούχων Αττικής. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη. Μίλησε για τα ευρήματα αυτής της μελέτης. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις. Θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια καυσίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο για να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και 2 χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για 2 χρόνια. Γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
0: Μεγάλη πληγή σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό με τις πειραγμένες αντλίες, πέρα από τις τιμές δηλαδή στα καύσιμα. Πολύ μεγάλο θέμα, σημαντικό και το επόμενο, Πινελόπη, καθώς τελευταία μέρα σήμερα για την απογραφή των ασανσέρ από αύριο πρόστιμα.
2: Ακριβώς. Λήγει λοιπόν οριστικά σήμερα, 3η-30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αυτό

0: προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα νέας παράτασης, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι μία παράταση μπορεί να δοθεί και δόθηκε στις 30 Νοεμβρίου όταν έλυγε η προθεσμία για την απογραφή έως το τέλος Ιουνίου. Από αύριο λοιπόν τρέχουν αυστηρά πρόστιμα και είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Ο αριθμός απογραφής, θα πρέπει να πούμε, αποτελεί το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ασανσέρ, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Και από την 1η Ιουλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει ακριβώς αυστηρούς ελέγχους για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των ιδιοκτητών.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος είναι ο πρόεδρος των συντηρητών ανελκυστήρων, ο οποίος μίλησε για υποχρεωτική καταγραφή των ανελκυστήρων χωρίς παράταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Η απογραφή είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει καμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία δυνατότητα παράτασης. Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν. Είναι μια εύκολη διαδικασία 2 λεπτών, 3 λεπτών, και αν έχει το ΚΑΕΚ του κτηρίου περπατάει πολύ γρήγορα. Η καταχώρηση του έτους εγκατάστασης, το πόσων στάσεων είναι ο ανελκυστήρας, ποιος συντηρητής, ποιος είναι ο μόνιμος συντηρητής. Αυτή είναι η διαδικασία πανεύκολη. Λοιπόν, η απογραφή αποσκοπούει καταρχήν να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες επιτέλους υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ένα επί 30
3: να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, δηλαδή, με τους
2: προφανώς, μια βάση δεδομένων, πόσοι είναι οι υφιστάμενοι, είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν.
3: Μάλιστα.
2: Πρέπει άπαντες να απογραφούν, είτε σε κτίρια κατοικιών, δημοσίας χρήσεως, βιοτεχνίες και μεζονέτες.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ας πάμε και το σύνολο τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ωστόσο, οι ελπίδες λιγοστεύουν 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη δραματική κατάσταση και τις δραματικές εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Έλενα.
5: Ναι, Γρηγόρη, πραγματικά δραματικές εικόνες και δραματική κατάσταση είναι αυτή που εξακολουθούν να βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι της Βενεζουέλας και χιλιάδες συγγενείς ανθρώπων που ψάχνουν στα ερείπια για να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, όχι μόνο από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουν κινητοποιηθεί, να πούμε, και ακόμη 10.000 εθελοντές, αλλά και από όλο τον κόσμο, συνολικά από περίπου 40 χώρες, έχουν καταστάσει πάνω από 3.600 διασώστες, ανάμεσά τους πάνε και 15 μέλη από την ελληνική διασωστική ομάδα, με 200 σκύλους ειδικευμένους να εντοπίζουν αγνοούμενους στα ερείπια. Καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Εξακολουθούν και γίνονται κάποια θαύματα, όπως ο απεγκλωβισμός ενός 21 ετών άντρα, ενός παιδιού 21 ετών, 107 ώρες μετά το σεισμό, και ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν επί 43 ώρες να τον απεγκλωβίσουν. Τα κατάφεραν τελικά, ωστόσο ξεπερνούν τους 1.700 νεκροί, τους 5.000 τραυματίες, και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 43.000 σύμφωνα με την λίστα που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Και όπως είπες, εξακολουθεί να εντείνεται και η οργή των πολιτών κατά της κυβέρνησης της Ντέλση Ροντρίγκες για την ελλειπή, όπως λένε, ανταπόκρισή της σε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Μακάρι να πάνε καλά για τους ανθρώπους στη Βενεζουέλα με τα πράγματα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έφτασε η ώρα λοιπόν, η ώρα Μουντιάλ, για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον 7ο ουρανό βρίσκονται φίλαθλοι της Παραγουάης μετά τη μεγάλη πρόκριση του 16 του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός τη Γερμανία μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη σίγουρα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική ποδοσφαιρική βραδιά, Δημήτρη, αυτή που ζήσαμε. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα ξεκίνησε πραγματικά το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Νομίζω αν ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι, το Βραζιλία-Ισπανία που κρίθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τη Βραζιλία να είναι πίσω στο σκορ, να ισοφαρίζει και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων να παίρνει την πρόκριση, ξεκινάμε να δει κολακευτικά τη βραδιά. Μετά Γερμανία-Παραγουάη στα πέναλτι. Εγώ δεν ρώτησα ήταν απαραίτητα έκπληξη, γιατί η Γερμανία τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλλον στα τελευταία παιχνίδια, ήταν πάρα πολύ μέτρια. Είτε κέρδιζε με το ζόρι.
1: Ξεκίνησε κάπως αλαζονικά με εκείνο το 7-0, θυμόμαστε όλοι στην αρχή, έτσι. Αλλά η συνέχεια μετά ήταν τελείως διαφορετική.
6: Ναι, εντάξει, έπαιξε με μια ομάδα τότε που.
1: Δεν το κουρασάω.
6: Ναι. Αυτονόητο. Το κουρασάω, είπα, ήταν αυτονόητο. Μετά όμως, όταν υπήρχε μια σχετική δυσκολία, είτε κέρδιζε πολύ δύσκολα, είτε έχασε δίκαια από το Εκουαδόρ. Οπότε νομίζω και η χθεσινή βραδινή αποκλεισμό, νομίζω ήταν, αν όχι δικαίω, δεν ήταν με έκπληξη.
1: Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό που λέμε.
6: Μάλιστα. Όχι. Ματσάρα όμως τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και. Η Ολλανδία και το Μαρόκο που όπως έχουν πει σε αρκετές φορές εκπομπές μας ότι είναι μια ομάδα γεννημένη για να προχωρήσει πάρα πολύ ψηλά και το αποδεικνύει είτε στα δύσκολα είτε στα ευκολότερα. Αυτά ήταν τα χθεσινά, τώρα απόψε.
1: Τώρα πριν πάμε στα απόψε, ναι, είχαμε ένα μικρό χαμό που διαβάζουμε ότι γίνεται μετά το αποκλεισμό της Νότιας Κορείας. Γιατί αυτό έτσι, με δύο κουβέντες.
6: Ναι, λέμε για έναν λαό που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε μια φαραότητα, μια ηρεμία. Τις αποφάσεις, γενικότερα στα τεκτενόμενα, ήρθε ο αποκλεισμός της Νότιας Κορέας. Και είχαμε το εξής. Τον πρόεδρο της χώρας, να διατάσει έρευνα για τους λόγους που αποκλείστηκε η ομάδα από τη συνέχεια του θεσμού και μετά στο διαδίκτυο και όχι μόνο να επικυρίσετε και να κινδυνεύει με θάνατο, δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω, ο προπονητής της Νότιας Κορέας. Έγινε ειδική πτήση με τα μεσονύκτια στην Κορέα και μάλιστα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη για να προφυλάξει τον προπονητή, όχι τους παίχτες.
1: Τον προπονητή.
6: Και μάλιστα ήταν εκεί κόσμος και αποδοκίμαζε τον προπονητή της Νότιας Κορέας.
1: Τώρα τι περιμένουμε σήμερα, αξίζει το ξενύχτη, για πες μας.
6: Νομίζω πως ναι, γιατί καταρχήν το 8 η ώρα το νωρίς. Είναι ένα, νομίζω, ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εκτέλεχαντος του Νορβηγία. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, νομίζω ματσάρα, πάρα πολύ ωραίο. Με τη Γαλλία όμως να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Και 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όποιος μπορεί να ξενυχτήσει. Στο Μεξικό υπάρχει γενική αργία. Μαθήματα δεν υπάρχουν. Απόφαση της κυβέρνησης. Και στο Εκουαδόρ.
1: Κλειστόν λόγο μάτς. Όλα, έτσι στο...
6: Ναι, και στο καθόλου κάτι αντίστοιχο, έτσι ζουν αυτοί οι λαοί για αυτό το παιχνίδι και νομίζω και εμείς να το λύσουμε.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ, πίσω στα δικά μας, στην καθημερινότητα, σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από το σταθμό μας. Η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, μίλησε στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο και τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει, αλλά ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην πλήρη απαγόρευση των πατινιών.
7: Θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πολλούν ή εκμισθώνουν πατίνια. Ναι. Το μήνυμα είναι καθαρό. Το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι.
8: Γιατί δεν τα απαγορεύετε τελείως, κύριε Γενική, τα πατίνια?
7: Κοιτάξτε, η μικροκινητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεμητή. Δηλαδή η χρήση.
9: Για κοντινές αποστάσεις, αυτό εννοείται.
7: Ναι. Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει και πάρα πολλά.
8: Για μέσα στη γειτονιά, λέτε, ας πούμε. Για μέσα στη γειτονιά,
7: αν γίνεται με ευθύνη, αν γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγική συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει. Για να διασφαλίζει την ασφάλεια και ξέρετε σαν πολιτεία δεν πρέπει πρέπει να βάζουμε τη γραμμή εκεί που πραγματικά είναι το δίκαιο και όχι να πηγαίνουμε δηλαδή, σε καθολική απαγόρευση.
1: Τώρα να επιστρέψουμε εκτός συνόρων, καθώς το σφοδρό κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη εξαπλώνεται τώρα σε ανατολικές περιοχές της Ηπείρου και στα Βαλκάνια με ακραίες θερμοκρασίες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
5: Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Σερβία αντιμετωπίζουν το σφοδρό κύμα καύσωνα των προηγούμενων ημερών στη Δυτική Ευρώπη. Να σου πω μερικές χαρακτηριστικές θερμοκρασίες. 41 βαθμοί στη Σλοβακία, ρεκόρ φυσικά. 40 βαθμοί αναμένονται σήμερα στη Σερβία. Σε μια περιοχή της Ρουμανίας το θερμόμετρο έδειξε 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από τους 38 βαθμούς και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Ένα πραγματικά σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Τουρκία, στην περιοχή της Μύρνης. Το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς, όμως εκεί υπάρχουν και πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια που φλέγονται από το καύσωνα, ερχόμαστε στο Δοξάτο Δράμας. Πάμε εκεί στο Δοξάτο Δράμας για τις εκδηλώσεις μνήμης από το σφαγιασμό εκατοντάδων αμάχων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
10: Καλώς σας μεσημέρι, Γρηγόρη. 113 χρόνια από το πρώτο ολοκαύτωμα στο Δοξάτο Δράμας και τώρα, σήμερα, όπως διεμήνησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη μαρτυρική πόλη. Το Δοξάτο αντικρίζει το μέλλον της χωρίς μνησικακία, χωρίς κακίες και προχωρώντας μπροστά. Το Δοξάτο είναι μια πόλη που δύο φορές καταστράφηκε και δύο φορές χαρακτήστηκε. Αλλά το πείσμα της Ανάστασης, της ζωής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Στασούλας, επικράτησε. Σήμερα η Ελλάδα, το Δοξάτο, ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα μέλλον που έχει ρίζες βαθιές, στηριγμένος πόνο, αγώνες και νίκης. Αυτές λοιπόν οι αγώνες και προέφεραν τη νίκη και για τη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και το Δοξάτο.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε με την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: Τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.